0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ραδιορούμελι νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Ραδιορούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Και ακούμε Radio Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

και ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυχτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

ανέφερε ότι διεξήγαγε αεροπορικό πλήγμα ακριβίας εναντίον διοικητών της Χαμάς που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στον θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας από τους οποίους κατά αυτόν

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
2: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Είναι ο στρατός. 22 τα κτίρια που επλήγησαν στις δύο πυρκαγιές της Σαλαμίνας σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 151 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, τα 111 από αυτά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζονται οι αυτοψίες και στο Ήτειλο της Μάνης, το οποίο επλήγη από πρωτοφανή πλημμύρα το 15 Αύγουστο. 8 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με 3 νεκρούς στη Σύφνο. Τουλάχιστον 9 νεκροί και πολλοί τραυματίες από φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε ξενοδοχείο στην πολιτεία της Δυτικής Βεγγάλης στην Ανατολική Ινδία. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Καλή σας μέρα.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ελλάδας.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Ράδιο Ρούμελι Νιούς στα FM της χώρας.
4: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
4: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
3: Σε αγαπάμε.
4: Επίσης.
3: Κύριε Σταμάτη.
4: Χαίρετε.
3: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας. Είμαστε.

0: Είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμενη

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773.

77.3 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210

77.3 και ξενιάστε. Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210

0: Blues στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
7: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Σπορτς.

0: Peter Vetten, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex σε ένα από τα καλύτερα.

0: Αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Ψάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέχεια.
2: Διορούμε Ελληνιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Η ώρα είναι 9:30.
6: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
7: Ναι, θέλω γλυκό.
6: Τι γλυκό?
7: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
6: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
7: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
9: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
8: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύπονη Σκαλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για

0: καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Στο New York College εκπαιδεύουμε τον ψηφιακό πολίτη που θα κυριαρχήσει στη νέα εποχή.
2: Εδώ οι σπουδές πληροφορικής σε τεχνητή νοημοσύνη, machine learning και κυβερνοασφάλεια σημαίνουν κορυφαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε συνεργασία με το
3: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
1: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
1: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 71 91 453.
1: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
4: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
5: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για όσες και όσοι συντονιστήκατε τώρα, βεβαίως είστε στον Αθήνα 984. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο, έως τις 11 θα είμαστε μαζί. Παρέα με Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστο Κόκκινο να επιλέγει τις μουσικές. Λίλιαν Ξύλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Σταύρος Αμάρατος σας απαντά στο 2-13-09-09-100. Και όλοι όσοι και όσες θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε ακόμα πιο εύκολα μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Βλέπουμε το μήνυμά σας απευθείας εδώ στις οθόνες στο στούντιο. Λοιπόν, στα της οικονομίας θα μείνουμε. Σε λίγες μέρες ανοίγει τις πύλες της ΚΙΗ, είναι 20η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σημείο αναφοράς κάθε χρόνο ως προς την νέα οικονομική περίοδο, πόσο μάλλον φέτος όπου η ιδιαιτερότητα είναι ότι είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Άνοιξη του 27, λέει διαρκώς ο Πρωθυπουργός, ότι θα στηθούν οι κάλπες. Βέβαια κάποια σενάρια επιμένουν ότι θα γίνουν πιο γρήγορα οι εκλογές. Ούτως ή άλλως περιμένουμε τον Πρωθυπουργό από το Βήμα της ΔΕΘ να παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα, ένα πακέτο μέτρων όπου θα κινηθεί κοντά στα 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο και σε αυτή τη ΔΕΘ οι προσδοκίες για την ανακοίνωση ενός ευρύτερου πλαισίου που θα οδηγήσει στην περίφημη αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της χώρας είναι ελάχιστες, παρότι αναδεικνύεται το θέμα από σειρά εκθέσεων οικονομικών και παραγωγικών φορέων σε σχέση με το πώς ακριβώς χτίζονται αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης, αν είναι βιώσιμοι και αν είναι παραγωγικοί εν τέλει, ειδικά σε εποχές αβεβαιότητας και γεωπολιτικών συγκρούσεων όπου ζούμε, είναι ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη μιας πραγματικά ανθεκτικής οικονομίας. Λοιπόν, πάμε να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Όμηρο Τσάπαλα, τον υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Καλημέρα, κύριε Τσάπαλε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις. Υπάρχουν ούτως ή άλλως οι σχετικές διαρροές. Φαίνεται ότι τα μέτρα εστιάζουν περισσότερο στις επιχειρήσεις.
1: Κοιτάξτε, αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα καλύπτουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Ο κάθε πολίτης θα δει να αποτυπώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο εαυτός του, η οικονομική του κατάσταση, οι ανάγκες του. Οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν δεν θα είναι μόνο για το επιχειρήν, θα είναι και για τον συνταξιούχο, θα είναι για τον αγρότη, για τον νέο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τον μισθωτό και φυσικά τον ελεύθερο επαγγελματία. Και ειδικότερα για τον ελεύθερο επαγγελματία, το μικρομεσαία επιχείρηση, καθότι αυτή είναι που σήκωσε και το βάρος των μνημονίων τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και ένα σημαντικό βάρος της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας την τελευταία επταετία. Επομένως, υπάρχουν πράγματα, υπάρχουν εκκρεμότητες από το παρελθόν που πρέπει να διορθωθούν και υπάρχουν και οι ανάγκες των ανθρώπων αυτών προκειμένου να επιβραβευτούν για όλη αυτή την προσπάθεια και τη συμβολή που
0: είχαν
1: της ελληνικής οικονομίας.
0: Τους κυνηγήσατε λίγο ως κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και με την έννοια του τεκμαρτού φόρου και με την προκαταβολή φόρου βεβαίως. Δηλαδή να φορολογηθούν εισοδήματα που δεν έχουν προκύψει ακόμα.
1: Η προκαταβολή φόρου δεν είναι αποτέλεσμα της απόφασης αυτής της κυβέρνησης να κυνηγήσει ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από τα μνημόνια και αυτή η κυβέρνηση με το που εξελέγει μείωσε την προκαταβολή φόρου από το 100 στο 80% για τα νομικά πρόσωπα και από το 100 στο 55% για τους αυταπασχολούμενους και τους αυταπασχολούμενους και επιτηρευματίες. Επομένως, είχαμε εξ αρχής στο νου, ναι, ότι αυτή η άδικη παρέμβαση, η άδικη και η παράλογη σε κάποιο βαθμό επιβάρυνση, το να προκαταβάλει κάποιος το φόρο για κέρδη τα οποία δεν έχει καν δημιουργήσει, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί στο μέτρο πάντα του δυνατού. Mm-hmm. Εξετάζουμε το θέμα αυτό επίσης και τώρα, κατά πόσο μπορεί να εξορθολογιστεί περαιτέρω η μείωση της προκαταβολής φόρου. χώρου. Και όσον αφορά το τεκμαρτό, δεν κυνηγήσαμε, όπως λέτε, γενικώς και αορίστως. Η λογική του τεκμαρτού ήταν να φορολογηθούν για πρώτη φορά μετά από χρόνια ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι συστηματικά
0: δήλωναν χαμηλά εισοδήματα.
1: Ελάχιστα κέρδη ή ζημιές για πολλές χρήσεις. Και πλήρωναν συστηματικά για πολλά χρόνια φόρο λιγότερο από έναν συνταξιούχο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, που παίρνει μια σύνταξη των 800 και 900 ευρώ. Ή έναν μισθωτό που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Αυτό τον παραλογισμό και αυτή την αδικία προσπάθησε αυτή η μεταρρύθμιση να θεραπεύσει στο μέτρο του δυνατού, με κάποιες βελτιώσεις που έχουν έρθει από τότε και που αμβλύνουν αδικίες. Και εδώ είμαστε και εξετάζουμε και περαιτέρω διορθώσεις στη συγκεκριμένη ρύθμιση, αλλά ο πυρήνας σαν λογική είναι σωστός. Να φορολογείται ένας ελεύθερος επαγγελματίας τουλάχιστον με έναν φόρο που να μην είναι μικρότερος από αυτόν που παίρνει τον κατώτατο μισθό, τον υπαλληλό του, έτσι.
0: Ναι. Πάντως, γενικότερα θα λέγαμε πέραν των ελεύθερων επαγγελματιών ότι το κορυφαίο ζήτημα για τα ελληνικά νοικοκυριά, το ξέρετε, αποτελεί το κόστος διαβίωσης. Είναι αρκετά νοικοκυριά, να μην πούμε ακριβώς σε ποσοστά, αλλά είναι πολλά τα νοικοκυριά που τα βγάζουν πάρα πολύ δύσκολα πέρα μέχρι να τελειώσει ο μήνας και περιμένουν.
1: Περιμένουν.
2: Ράδιο Ρούμελι. News.
1: Για την κυβέρνηση πως η ακρίβεια, η οποία είναι διάχυτη σε όλη την ελληνική κοινωνία, προφανώς και πιο επιβαρυντικά για νοικοκυριά τα οποία δεν μπορούν να τα βγάλουν εύκολα πέρα και να συμπληρώσουν τον μήνα, πως θα την αντιμετωπίσουμε στο μέτρο του δυνατού. Έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια. Η ισχυρότερη απάντηση στην ακρίβεια είναι να αυξάνεις με μεγαλύτερο, με εντατικότερο τρόπο τους μισθούς, τα εισοδήματα. Αυτό έχει συμβεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν έχει συμβεί σε έναν βαθμό.
0: Σε πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες, κύριε Τζαβαλέ. Δηλαδή είναι σειρά φορέων και διεθνών οργανισμών. Μόνο ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί παραπάνω.
1: Όχι, όχι, δεν είναι έτσι. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί.
0: Σας διαψεύδουν οι διεθνείς οργανισμοί, κύριε Τζαβαλέ. Σας διαψεύδουν διαρκώς οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί που λένε ότι το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται στην πραγματικότητα και είμαστε στα τάρταρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος διεθνής οργανισμός που να αμφισβητεί ότι στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 40% και ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί πάνω από 30%. Και αυτό ας καλούμε να μιλήσουμε με ανθρώπους αγοράς, οι οποίοι πληρώνουν αυτούς τους μισθούς στους εργαζομένους τους, γιατί δεν τα βάζουμε από το κράτος, από τον κρατικό κορβάνο αυτά τα χρήματα. Βγαίνουν από τις τσέπες των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών. Μάλιστα, το ποσοστό αύξησης του μισθού, του μέσου μισθού αλλά και του κατώτατου μισθού, υπερκαλύπτει το κόστος του πληθωρισμού και της ακρίβειας. Όμως δεν είναι το πρόβλημα. Εγώ εκεί θέλω να καταλήξω. Παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει πρόοδος στην ενίσχυση των εισοδημάτων, δεν έχει αντιμετωπιστεί το κομμάτι της ακρίβειας σε απόλυτο βαθμό. Και εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε και με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού σε 3 εβδομάδες από τώρα, να δοθούν περαιτέρω ενισχύσεις στα εισοδήματα, κυρίως των ευάλωτων, κυρίως εκείνους οι οποίοι μαστίζονται περισσότερο από την ακρίβεια, και να μειώσουμε περαιτέρω φορολογικές επιβαρύνσεις. Η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Η ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο
0: φαινόμενο. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αλλά στην Ελλάδα πηγαίνει πολύ χειρότερα σε σχέση με άλλες χώρες, συγκριτικά με άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το ερώτημα είναι, πρώτα απ' όλα, επειδή μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, πρώτα σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Οι διάφορες πλατφόρμες για να παρακολουθήσεις τις τιμές, καταλαβαίνετε ότι δεν λύνουν το ζήτημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, και υπάρχει μια μεγάλη κατηγορία εναντίον της κυβέρνησης, ότι δεν κάνει κάτι προκειμένου να αντιμετωπίσει τα καρτέλ που υπάρχουν σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Ένα είναι αυτό. Αλλά να ξεκινήσουμε από αυτό για να πάμε και στο δεύτερο, σε σχέση με τους φόρους που αναφερθήκατε. Τι κάνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τα καρτέλ? Τις τριγωνικές συναλλαγές πολυεθνικών εταιριών, όπου μέσω άλλων εταιριών που κατέχουν μπορούν να κρύβουν κέρδη.
1: Καταρχάς, να πούμε το εξής. Όσον αφορά την πλατφόρμα που αναφέρεται για την παρατήρηση των τιμών, ουδής από την κυβέρνηση ισχυρίστηκε ότι αυτή η πλατφόρμα που ελέγχουμε σε καθημερινή βάση πόσο κοστίζει ένα προϊόν ανά σούπερ μάρκετ, ότι θα έλυνε το ζήτημα της ακρίβειας. Είναι ένα εργαλείο για τον κάθε πολίτη, ο οποίος προτού βγει από το σπίτι του να πάει να ψωνίσει, έχει τη δυνατότητα να ελέγξει και να συγκρίνει τιμές και να πάει σε ένα σούπερ μάρκετ όπου εκεί το καλάθι που έχει επιλέξει των προϊόντων του είναι πιο φθηνό από τα άλλα. Έτσι, αυτό είναι το ένα.
0: Ναι, αλλά όχι όσο φθηνό θα έπρεπε.
1: Ορίστε.
0: Όχι όσο φθηνό θα έπρεπε ενδεχομένως όμως.
1: Όσο πιο φθηνό θα μπορούσε να είναι, γιατί ξέρετε, ελεύθερη αγορά έχουμε, οι έλεγχοι ναι, πρέπει να υπάρχουν, πρέπει να εφίστανται, όμως την τελική τιμή ενός προϊόντος δεν την καθορίζει η ασπροκέρδεια, την καθορίζουν μια σειρά από άλλοι παράγοντες που συνομολογούν στο τελικό προϊόν και στην τελική τιμή.
0: Εκτός αν έχουμε καρτελοποίηση.
1: Μια από αυτήν είναι το κόστος παραγωγής.
0: Εκτός αν έχουμε καρτελοποίηση όμως.
1: Φυσικά και εκεί υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί και γι' αυτό το λόγο δημιουργήθηκε και η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και γι' αυτό υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού που έχει επιβάλει πρόστιμα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, αρκετά σημαντικά, προκειμένου τέτοιου είδους καρτέλ να τα εντοπίζει και να τα απομονώνει και να τα εξολοθρεύει. Είμαστε μια οικονομία και μια αγορά αρκετά κλειστή. Αυτή είναι μια διαχρονική παθογένεια δυστυχώς και του παραγωγικού μοντέλου που αναφέρατε προηγουμένως και αξίζει μια συζήτηση. Ξεχωριστή νομίζω για αυτό το θέμα του παραγωγικού.
0: Είναι
1: μοντέλου.
0: Πολύ βασικό για το μέλλον συνολικά της χώρας.
1: Πολύ σωστά. Αλλά είμαστε και με μια οικονομία και μια αγορά με δομικές αδυναμίες. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Βλέπουμε την τιμή του μοσχαριού να αυξάνεται ραγδαία, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να είναι συγκριτικά με άλλες χώρες της Ευρώπης πολύ πιο υψηλό σε κάποιες περιόδους της χρονιάς σε σχέση με την Πορτογαλία ή την Ισπανία ή άλλες χώρες αντίστοιχες με εμάς. Αυτό συμβαίνει. Κατά κύριο λόγο, γιατί είμαστε πλήρως εξαρτημένοι από τις διεθνείς τιμές του μοσχαριού. Καθότι εισάγουμε πάνω από το 85% του μοσχαριού, όπως και του χοιρινού.
0: Καλά, και τον τόπιο μοσχάρι πάντως και αυτό ανεβαίνει λόγω του κόστου παραγωγής, έτσι.
1: Ανεβαίνει, σύμφωνοι, ανεβαίνει και αυτό, αλλά δυστυχώς έχουμε μια παθογένεια που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και η παθογένεια είναι ότι σε μια σειρά από βασικά αγροτικά καταναλωτικά προϊόντα δεν έχει καταφέρει η χώρα μας εδώ και αρκετά χρόνια να έχει μια υποτυπώδη αυτάρκεια. Εκεί εμείς στοχεύουμε. Εμείς στοχεύουμε στο να δώσουμε κίνητρα και σε νέους αγρότες και σε νέους παραγωγούς και σε νέες επιχειρήσεις και με ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία να στήσουν δικές τους επιχειρήσεις και να μπορέσουν να ανταγωνιστούν
0: στις
1: διεθνείς τιμές.
0: Θα ανοίξουν πολύ μεγάλο.
1: Και πολυετή. Ακριβώς.
0: Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο θα ανοίξουμε γιατί ο πρωτογενής τομέας έχει σχέση και με το δημογραφικό. Νομίζω ότι είναι αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης γιατί οι κτηνοτρόφοι έχουν λίγο διαφορετική άποψη από αυτό που λέτε σε σχέση με την κινητροδότηση. Να μείνουμε στις τιμές και το τι κάνει η κυβέρνηση και σε σχέση με τη φορολογία. Γιατί αποκλείει διαρκώς η κυβέρνηση τη μείωση της έμεσης φορολογίας όταν αποδεδειγμένα υπεραποδίδει κάθε χρόνο. Γιατί ενώ έχουμε πολύ μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα πέραν, δηλαδή για το επτάμηνο ανακοινώθηκε πλεονάσμα 5,7 δις, έναντι στόχου είναι παραπάνω 1,9 δις από τον στόχο που είχε περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού. Γιατί να μην έχουμε σε συγκεκριμένα προϊόντα, στα προϊόντα που λέμε στο βασικό καλάθι του νοικοκυριού, για ένα χρονικό διάστημα μείωση του ΦΠΑ. Το έχουν κάνει δεκάδες χώρες στην Ευρώπη.
1: Το έχουν κάνει αρκετές χώρες στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και η Ισπανία πριν από
0: ένα μα φαίνεται περίπου, το παράδειγμα της Ισπανίας διαρκώς όμως, κύριε Τσάπαλε.
1: Η Ισπανία το πήρε πίσω. Ναι, μα αυτό είναι και το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, ωστόσο. Μια χώρα με παρόμοια μεσογειακά χαρακτηριστικά με την Ελλάδα, η οποία αποφάσισε να μειώσει το ΦΠΑ σε μια σειρά από προϊόντα και μετά από 6 μήνες, 8 μήνες, αποφάσισε να το πάρει πίσω και όχι απλά να το πάρει πίσω, αναγκάστηκε να φορολογήσει και από άλλες πηγές για να μπορέσει να καλύψει το έλλειμμα. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του γεγονότος ότι αν πας να μειώσεις τρεις μονάδες των ΦΠΑ σήμερα σε ένα προϊόν, δεν σημαίνει ότι και αυτές οι τρεις μονάδες στο σύνολό τους θα φτάσουν ως μείωση στο τελικό προϊόν, στην αξία του τελικού προϊόντος προς τον καταναλωτή. Και αυτό γιατί. Όχι γιατί υπάρχει εσφροκέρδεια, υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που κρινόμαστε ως προς το αν και πόσο τον ελέγχουμε. Αλλά το βασικότερο είναι γιατί είμαστε σε μια ελεύθερη αγορά, όπου δεν μπορείς να επιβάλλεις την όποια φορολογική μείωση στο ακέραιο να μεταβιβαστεί στο τελικό προϊόν, στην τελική αξία. Και θα σας φέρω ένα παράδειγμα εγχώριο. Μειώσαμε πριν από 8 μήνες κατά 30% τους συντελεστές ΦΠΑ σε μια σειρά από νησιά, κριτικά νησιά, έως 20.000 κάτοικοι. Ικαρία, στη Λέρο και σε άλλα νησιά εκεί της ακριτικής Ελλάδος, Αμοθράκη και το καθεξής. Δεν έφτασε και το 30% μείωσης στο τελικό προϊόν. Όχι γιατί δεν κάναμε ελέγχους, κάναμε ελέγχους, συστηματικούς ελέγχους μάλιστα, αλλά γιατί πολύ απλά έχουμε μια ελεύθερη αγορά, η οποία δεν μπορείς να επιβάλλεις όποια φορολογική μείωση στο ακέραιο να καταλήγει στον τελικό καταναλωτή. Γι' αυτό και επιλέξαμε τη μείωση της άμεσης φορολογίας, όπου εκεί και τα 100 ευρώ μείωσης ξέρουμε ότι με μαθηματική ακρίβεια θα φτάσουν στην τσέπη του πολίτη. Αυτή η μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση της μείωσης της άμεσης φορολογίας ξεκίνησε από τον Ιανουάριο. Ένα ζευγάρι μισθωτών που αμείβεται ο καθένας με 1.400 ευρώ και έχει δύο παιδιά για παράδειγμα, έχει δει ήδη από τον Ιανουάριο να μπαίνουν στο σπίτι περί τα 200 ευρώ παραπάνω. Έτσι, και αυτή είναι μια πραγματική ενίσχυση.
0: Ναι, όταν όμως αυτό το επιπλέον ποσό αμέσως πηγαίνει για την κάλυψη βασικών αναγκών ακριβώς επειδή την ίδια ώρα αυξάνονται παραπάνω οι τιμές, δεν λέω ότι δεν θέλω να το ισοπεδώσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι χάνει τη δυναμική της. Και επίσης το ζήτημα των έμεσων φόρων. Είναι εξορισμό ο έμεσος φόρος άδικος σε σχέση με τα χαμηλά εισοδήματα. Ο έμεσος φόρος επιβαρύνει πολύ περισσότερο αναλογικά τα χαμηλά εισοδήματα σε σχέση με τα υψηλά. Και όταν μιλάμε για βασικά προϊόντα που πρέπει να αγοραστούν, για ανελαστικά προϊόντα, δεν μπορεί να γίνει κάτι.
1: Πάντως να θυμίσω το εξής, ότι αυτή η κυβέρνηση στο μέτρο του δυνατού και εκεί που πραγματικά πίστευε ότι θα έπιανε τόπο η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ, έχει ήδη προχωρήσει σε τέτοιες μειώσεις σε πάνω από 20 διαφορετικές περιπτώσεις. Θυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση έχει μειώσει συντελεστές ΦΠΑ στο πακέτο των μεταφορών, στο ταξί, στο τουριστικό πακέτο, στα ξενοδοχεία. Έχει μειώσει ΦΠΑ σε μια σειρά από καθημερινές δραστηριότητες μας, όπως τα γυμναστήρια, σχολές χορού. Έχει στηρίξει τους αγρότες μας με μείωση ΦΠΑ σε αγροτικά μηχανήματα και αγροτικά προϊόντα, στο βρεφικό γάλα φυσικά, που και εκεί έπρεπε από την πρώτη στιγμή να είχε μειωθεί για να στηρίξουμε και την οικογένεια με αυτόν τον τρόπο, όπου μπορούσαμε.
0: Το βρεφικό γάλα καταλαβαίνετε ότι είναι
1: εστίαση, έτσι,
0: το βρεφικό γάλα καταλαβαίνετε.
1: Στην εστίαση αυτή η κυβέρνηση μείωσε συντελεστές ΦΠΑ.
0: Ναι, καταλαβαίνετε ότι το βρεφικό γάλα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού που λέγαμε νωρίτερα.
1: Σωστά,
0: για το πώς εκτοξεύεται η τιμή μέσω διαφόρων περίεργων πρακτικών από τις πολυεθνικές. Αλλά πάμε παρακάτω.
1: Χρειάζεται περισσότερο έλεγχος. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Ναι. Η διαδικασία αυτή του ελέγχου δεν σταματάει ποτέ. Όμως εγώ δεν είμαι της άποψης ότι υπάρχουν αυτοί που εσχροκερδούν και υπάρχει και μια κυβέρνηση η οποία κάθεται και τους κοιτάει. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και σύνθετο ζήτημα το θέμα
0: του ελέγχου
1: στην αγορά. Είναι πρόβλημα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Απλά δεν επικοινωνείται τόσο πολύ. Με αλφαγιώτα το επικοινωνείται, ναι, έτσι. Τόσο πολύ στην Ελλάδα, το γεγονός ότι και στην Ιταλία υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις συγκέντρωσης προϊόντων και υπηρεσιών στα χέρια λίγων, και εκεί υπάρχει μεγάλος αγώνας της Ιταλικής κυβέρνησης προκειμένου να μειώσει τέτοιες περιπτώσεις εσχροκέρδειας, και στην Ισπανία
0: και όχι μόνο,
1: παντού.
0: Και στις ίδιες Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιους τομείς υπάρχει συγκέντρωση.
1: Φυσικά.
0: Στα χέρια λίγων κάποιων τομέων της οικονομίας. Να πάμε λίγο στην αποπληρωμή του χρέους. Γιατί εδώ υπάρχει μια μεγάλη απορία. Γιατί διαχρονικά τα τελευταία χρόνια η κυβέρνηση επιλέγει να δώσει για αποπληρωμή του ρυθμισμένου χαμηλότουκου χρέους από το πρώτο μνημόνιο ποσά που θα μπορούσαν να μείνουν στην οικονομία και να την κινούν. Τι θα κέρδιζε ενδεχομένως, γιατί ακούσαμε την κυβέρνηση να λέει ότι σε βάθος επταετίας θα κερδίσουμε 2 δις από τους τόκους. Δεν ξέρουμε όμως αν θα έφυνε πολλαπλάσια έσοδα στα κρατικά ταμεία το να κινούνταν αυτό το χρήμα στην εσωτερική.
1: Ωραία.
0: Οικονομία.
1: Πάμε, λοιπόν,
0: και πάει και δανείζεται, ναι, ταυτόχρονα, ενώ αποπληρώνει προώρα χαμηλότοκα δάνεια, πάει και δανείζεται από τις αγορές ακριβότερα.
1: Πάμε λοιπόν να περιγράψουμε όσο γίνεται πιο απλά το τι ισχύει.
0: Τρία λεπτά έχουμε, κύριε Τσάπολε.
1: Φυσικά. Όσον αφορά τους δημοσιονομικούς κανόνες στην Ευρώπη. Αυτά τα οποία εμείς ανακοινώσαμε χθες ότι θα έρθουμε να αποπληρώσουμε γρηγορότερα είναι αποτέλεσμα των πρωτογενών πλονασμάτων που συγκεντρώνουμε τα τελευταία χρόνια. Και είναι αποτέλεσμα της καλής εκτέλεσης του προϋπολογισμού και φυσικά της καλής πορείας της οικονομίας.
0: Και της ακρίβειας.
1: Η ακρίβεια είναι ένα κομμάτι.
0: Ένα κομμάτι, δεν λέω μόνο τις ακρίβειες, λέω και τις
1: τα υπερπλεονάσματα, περίπου ένα 15 με 20% είναι αποτέλεσμα των αυξημένων τιμών. Το υπόλοιπο κομμάτι έχει να κάνει με τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, της αδειλώτης εργασίας, της πάντα
0: της αύξησης των εισοδημάτων.
1: Ακριβώς. Τώρα.
0: Που χάνονται και με αυτόν τον τρόπο, λέω εγώ, ναι, πάμε παρακάτω.
1: Και γι' αυτό μειώνουμε άμεσους φόρους. Τι σου λέει λοιπόν η Ευρώπη, σου λέει, από τα πρωτογενή υπερπλεονάσματα, μπορείς ένα κομμάτι μόνο από αυτά να δώσεις πίσω στην οικονομία, μειώνοντας φόρους, ενισχύοντας εισόδημα, και ένα κομμάτι πρέπει να το κρατήσεις για ώρα ανάγκης, αλλά και φυσικά ένα κομμάτι πρέπει να το δώσεις για την αποπληρωμή του χρέους. Η Ελλάδα έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Άρα, και να θέλαμε να δώσουμε το σύνολο του πρωτογενούς υπερπλεονάσματος.
0: Κανείς δεν μιλάει για το σύνολο. Όποιος μιλάει για το σύνολο, ή δεν ξέρει, ή λαϊκίζει.
1: Έστω και ένα ευρώ παραπάνω από αυτά που ήδη δώσαμε, δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Είναι συγκεκριμένοι δημοσιονομικοί κανόνες. Από τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ του 25 ως υπερπλεώνασμα, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ούτε ευρώ παραπάνω μπορούμε να δώσουμε για τη στήριξη της οικονομίας, όπως και το κάναμε για να στηρίξουμε τα νοικοκυριά απέναντι στην κρίση στη Μέση Ανατολή. Τα υπόλοιπα πρέπει να πάνε στην ταχύτερη αποπληρωμή του χρέους μας και φυσικά χρήματα για ώρα ανάγκη στην άκρη και για άλλες δαπάνες, όπως οι αμυντικές δαπάνες που είναι αυξημένες.
0: Αυτό ακριβώς. Μιλήστε για τις αμυντικές δαπάνες. Χθες βγήκε, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε από την Eurostat ότι είμαστε προτελευταίοι σε δαπάνες για την παιδεία. Γιατί έχουμε προτεραιότητα τις αμυντικές δαπάνες, όταν τομείς όπως η υγεία και η παιδεία αυτή τη στιγμή είναι σε τραγική κατάσταση?
1: Οι δαπάνες και για την παιδεία και για την υγεία έχουν αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία χρόνια σε σχέση με τα προηγούμενα. Θυμίζω το μεγάλο πρόγραμμα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανακαίνιση δεκάδων νοσοκομείων και μονάδων υγείας στην Ελλάδα, αλλά και αντιστοίχως και την ανακαίνιση δεκάδων σχολείων, αλλά και τις προσλήψεις άνω των 20.000 εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια. Τώρα, το αν και γιατί και για ποιο λόγο η Ελλάδα αναγκάζεται να έχει αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε σχέση με τις άλλες χώρες, η απάντηση είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ λογική κατά τη γνώμη μου, γιατί είμαστε κερκόπορτα της Ευρώπης, είμαστε πύλη εισόδου της Ευρώπης και για την παράνομη μετανάστευση, αλλά φυσικά έχουμε και μια.
0: Καλά, τους μετανάστες δεν τους αντιμετωπίζουμε όπλα. Συγγνώμη.
1: Φυσικά μέσα στις αμυντικές δαπάνες υπάρχουν και δαπάνες οι οποίες κατευθύνονται στην ενίσχυση και για αυτούς τους σκοπούς, επιτήρησης εννοώ. Από εκεί και πέρα έχουμε και μια απειλή, διαχρονική απειλή εξ Ανατολών, η οποία δεν έχει εκλείψει και η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να ενταθεί. Αλίμονο, εάν μέναμε με σταυρωμένα τα χέρια και αν βλέπαμε ένα αμυντικό σύστημα το οποίο έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια να παραπέει και να υποβαθμίζεται, ενώ στην άλλη άκρη του Αιγαίου υπάρχει μια απειλή, αποδεδειγμένα απειλή, η οποία συνεχώς εξοπλίζεται και συνεχώς απειλεί.
0: Λοιπόν, θα αναμένουμε βεβαίως τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού με πολύ ενδιαφέρον, κάποιοι με αγωνία, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Τσάπαλε.
1: Και τρεις εβδομάδες έμειναν, ουσιαστικά μαζεύουμε όλα τα δεδομένα τώρα, εξελίσσεται ο προϋπολογισμός, η εκτέλεση του και τα έσοδα του Αυγούστου.
2: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 10:30.
5: Τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
8: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
9: Εγώ 7.
10: Εγώ μια ντουζίνα.
11: Μη σπρώχνετε, ρε παιδιά. Μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
7: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
12: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
11: Όλοι θα πάρετε!
2: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News.
13: Τα αίτια της πτώσης του. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ζητά ελέγχους σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206. Δημοσιεύεται σε ΦΕΚ η νέα στεγαστική πολιτική για τα έτη 2026-2035. Δίνονται κίνητρα σε τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια και απαλλαγή από έμφυα σε εργολάβους που θα χτίσουν κοινωνικές κατοικίες. Η Τουρκία απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Ισραήλ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία την επομένη βομβαρδισμών εναντίον Συριακής αεροπορικής βάσης. Και ο καιρός, πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές μπόρες από το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Επόμενο βελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 94, κυρίες και κύριοι, στις 11. Τίτλοι ειδήσεων στις 11.30. Επιστροφή στο Γιάννη Λαβράνου.
9: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

Επιστρέφοντας κυρίες και κύριοι, σας τσίγκλησε πολύ όπως βλέπουμε η συζήτηση με τον κύριο Τσάπαλο. Εμείς σας είπαμε να μας στείλετε και, να μας στείλετε και ερωτήματα, είπε ο κύριος Παναγιώτης. Για το καρπούζι, είναι από τα χαρακτηριστικά προϊόντα του πρωτογενού τομέα στην Ελλάδα. Λέει το καρπούζι αγοράζεται στα 7 λεπτά το κιλό από τον παραγωγό και πωλείται δεκαπλάσια σίγουρα. Και πού οφείλεται αυτό? Στους μεσάζοντες οφείλεται. Και από εκεί και μετά κάνουμε πάλι κουβέντα για το πόσο ελέγχονται οι μεσάζοντες. Η κυρία Αθηνά, Κατερίνα, η κυρία Κατερίνα ψέγει τον κύριο Τσάπαλο ότι φέρνει απέναντι μια κοινωνική ομάδα έναντι μιας άλλης για τους συνταξιούχους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, για το ποιος πληρώνει πιο πολύ φόρο. Εντάξει, πάντως ήταν μια πραγματικότητα το ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελευθερών επαγγελματίων δήλωνε μηδενικά ελάχιστα εισοδήματα ή και ζημιές για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό όμως έχει να κάνει με το τι αποφάσεις παίρνεις. Δηλαδή, αν κινητροδοτούσε τους φορολογούμενους να κρατούν, να ζητούν τις αποδείξεις από τις συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες και να τις δηλώνουν ως έξοδα προκειμένου να έχουν φοροαπαλλαγές, θα βλέπαμε μια διαφορετική αντιμετώπιση και από τους ίδιους τους καταναλωτές απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Ο κύριος Στέφανος λέει ότι το πρόβλημα είναι ότι εμείς βγάζουμε λίγα, αλλά σε κάποιους άλλους επιτρέπεται να βγάζουν πολλά από αυτά τα λίγα που έχουμε εμείς. Θα συμφωνήσουμε απολύτως. Ο κύριος Χρήστος λέει για τις απαντήσεις του εκπροσώπου του Υπουργείου. Ο καθένας κρίνεται για αυτά που λέει. Τουλάχιστον εμείς προσπαθούμε να θέτουμε όσο δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις που αφορούν τον κόσμο, τους πολίτες, τους καταναλωτές. Μένοντας στα ζητήματα της οικονομίας και μένοντας στο κομμάτι που λέγεται στεγαστική κρίση, υπήρχε μια έκθεση πρόσφατα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε σχέση με τα παράδοξα στην Ελλάδα για τη στέγαση. Εξετάζει το θέμα της προσιτής στέγασης στην Ελλάδα, εντοπίζει μια σειρά από παραδοξότητες. Μια βασική αντίφαση είναι ότι ενώ η Ελλάδα έχει ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κατοικιών ανακάτοικο στην Ευρώπη, τα νοικοκυριά δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να βρουν προσιτή στέγη. Και το ζήτημα είναι ότι οι τιμές των κατοικιών και τα ενίκια επίσης ταυτόχρονα και πιο πρόσφατα αυξάνονται ως και με διπλάσιο ρυθμό από τα εισοδήματα. Σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το φαινόμενο αυτό αντανακλά την ισχυρή και ολοένα πιο συγκεντρωμένη ζήτηση, μεταξύ άλλων και από αλλοδαπούς. Και καταλαβαίνετε σε ποιους αλλοδαπούς αναφέρεται. Δεν θα έρθει ο μετανάστης και ο πρόσφυγας να ψάξουν να αγοράσουν σπίτι, έτσι. Σε συνδυασμό με διαρθρωτικές ακαμψίες στην προσφορά και ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Αν όμως η διάγνωση του ζητήματος είναι απλή, οι λύσεις που προτείνονται και σύνθετες είναι και άμεση επιτυχία δεν εγγυώνται. Οι συντάκτες της μελέτης αναγνωρίζουν ότι απαιτείται μια συνδυαστική προσέγγιση που θα βάλει στο επίκεντρο την οικονομική προσιτότητα της κατοικίας. Και μάλιστα η έκθεση δεν περιορίζεται στα καταγεγραμμένα δεδομένα ότι η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό υπερβολικής στεγαστικής επιβάρυνσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το ακριβότερο κόστος στέγασης σε αναλογία με το εισόδημα. Προβάλλει και κάποια ποιοτικά στοιχεία που δεν είναι τόσο γνωστά και αντανακλούν την κοινωνική διάσταση της στεγαστικής κρίσης. Για παράδειγμα, και επικαλούμενη πρόσφατη έρευνα του ΟΣΑ, ότι σχεδόν 2 στους 3 κατοίκους Ελλάδας ζουν σε συνθήκες στεγαστικής ανασφάλειας. Δηλαδή, το 67% δήλωσαν ότι ανησυχούν για την εξέβρεση, τη διατήρηση κατάλληλης στέγης μέσα στον επόμενο χρόνο ή τα επόμενα 2 χρόνια. Πολύ άμεσα δηλαδή, είναι το υψηλότερο ποσοστό ανάμεσα σε όλες τις χώρες που περιλαμβάνει η έρευνα του ΟΣΑ, που και χώρες που αντιμετωπίζουν επίσης οξύ στεγαστικό πρόβλημα όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία, είναι πιο χαμηλά και τα ποσοστά. Και αυτό που προβληματίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι ότι οι στεγαστικές πιέσεις συνυπάρχουν με φαινομενικά ευνοϊκές διαρθρωτικές συνθήκες. Δηλαδή, το υψηλό κόστος στέγασης έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι πάνω από 60% των ελληνικών οικοκυριών είναι πλήρης ιδιοκτήτες. Έχουν πλήρη κυριότητα σε ένα σπίτι χωρίς υποθήκες και για αυτό το σπίτι επιβαρύνονται μόνο με τα τρέχοντα έξοδα στέγασης. Και το δεύτερο παράδοξο είναι ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα υψηλότερα αποθέματα κατοικιών ανακάτοικο παρά τη μείωση του πληθυσμού.
Όμως το 35% αυτών των ακινήτων δεν χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, εντάξει, μιλάμε και για τα εξοχικά τώρα, εκ των οποίων το 1 τρίτο του συνολικού αποθέματος είναι κενό. Δηλαδή η έκθεση διαπιστώνει ότι ένα 12 με 13% των κατοικιών στην χώρα είναι κλειστές. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης των τιμών στα ακίνητα και στην αγορά και στην ενοικίαση έχει σημειωθεί μετά την πανδημία. Δηλαδή από το τέταρτο τρίμηνο του 2020 έχουν μία αύξηση 61%. Η υπερτίμηση των οικιστικών ακινήτων εκτιμάται σε περίπου 10%. Αναγνωρίζει δηλαδή ότι οι τρέχουσες τιμές πώλησης δεν ανταποκρίνονται στα θεμελιώδη μεγέθη της ελληνικής οικονομίας με βάση τα εισοδήματα, τον πληθωρισμό, τα μακροοικονομικά δεδομένα. Παρόλα αυτά δεν κάνει λόγο για φαινόμενα φούσκας. Είναι κάτι το οποίο έχουμε κουβεντιάσει με δεδομένο το που έχουν φτάσει οι τιμές και τι είναι διατεθειμένος κάποιος να δώσει προκειμένου να αγοράσει ένα κίνητο. Αν στο τέλος της ημέρας θα πάρει ποτέ πίσω αυτά τα χρήματα και αν εφόσον συσσωρευτούν τέτοιες καταστάσεις, τέτοιες συνθήκες, σκάσει μια φούσκα ακινήτων. Γιατί μπορεί το Διεθνές Μονετικό Ταμείο να μιλάει για υπερτίμηση 10%. Η Κομισιόν σε αντίστοιχη έρευνα αναφέρει πολύ ψηλότερο ποσοστό υπερτίμηση, σχεδόν διπλάσιο, στο 18%. Η μελέτη λοιπόν υπολογίζει ότι ένα νοικοκυριό με μέσο εισόδημα χρειάζεται περίπου 24 χρόνια αποταμίευσης για να αγοράσει σπίτι, για να συγκεντρώσει την προκαταβολή προκειμένου να αγοράσει σπίτι. Με υπόθεση ενός αποταμιευτικού ρυθμού 10% ετησίως. Και το ποσοστό υπερβολικής βάρησης από στεγαστή. News. Του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε στέγαση, πώς να καταφέρουν την ίδια ώρα να αποταμιεύουν προκειμένου κάποια στιγμή, είπαμε 24 χρόνια, για να συγκεντρώσουν το ποσό που θα χρειάζεται για την προκαταβολή της αγοράς ακινήτου. Και ως προς το ότι το 60% των ελληνικών οικοκυριών είναι πλήρες ιδιοκτήτες χωρίς στεγαστικό δάνειο, χωρίς να επιβαρύνονται επιπλέον, κάτι που θα έπρεπε να μειώνει την οικονομική πίεση, έχει εξήγηση, γιατί πολλά από τα νοικοκυριά μπορεί να έχουν ακίνητη περιουσία αλλά είναι φτωχά σε εισόδημα, σε ρευστό. Δεν μεταφράζεται δηλαδή η κατοχή στέγης σε χαμηλότερο κόστος συντήρησης, ενέργειας και φορολογίας. Ίσα ίσα αυτά τα κόστη αυξάνονται. Επίσης η παλαιότητα, η ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτηρίων επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο οικονομικά τους ιδιοκτήτες. Εν κατακλείδη, οι συντάκτες της μελέτης προτείνουν 6 κατευθύνσεις πολιτικής. Πρώτη προτεραιότητα η ενεργοποίηση των καινών κατοικιών μέσω συνδυασμού προγραμμάτων ανακαίνησης φορολογικών αντικινήτρων και μεταρρύθμισης του κληρονομιδικού δικαίου, ώστε να λυθούν και προβλήματα συνιδιοκτησίας. Σε έναν βαθμό όχι επαρκώς αυτό το κάνει η κυβέρνηση, όχι όμως, ξαναλέμε, με τα ποσά που χρειάζονται προκειμένου να είναι ισχυρά κίνητρα για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων. Δεύτερη σύσταση, η ενίσχυση της ελκυστικότητας των μακροχρόνιων μισθώσεων μέσω μείωσης του ρίσκου για τους ιδιοκτήτες, να φύγουμε από τα Airbnb, να πάμε σε μακροχρόνιες μισθώσεις με σοβαρά κίνητρα. Επίσης, τρίτη σύσταση, η ενίσχυση της παραγωγικότητας του κατασκευαστικού κλάδου. Για την ώρα αυτό που υπάρχει ως δεδομένο είναι το μηδενικός ΦΠΑ για τις νέες οικοδομές. Και υπάρχουν και συστάσεις που αφορούν στην επέκταση της κοινωνικής και προσιτής στέγης μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, να προσαρμογή των μέτρων στήριξης της ζήτησης, ώστε να μην φεύγουν σε υψηλότερες τιμές τα ακίνητα, καλύτερο συντονισμό πολιτικών εργασίας, ενέργειας και περιφερειακής ανάπτυξης. Αλλά αυτά φαίνονται πολύ προχωρημένα, πώς να το πούμε, σε σχέση με τα άμεσα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Καταλήγει η μελέτη ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει πρόβλημα κατανομής στέγης και όχι κλασική έλλειψη κατοικιών. Θεωρεί ότι τα κρατικά μέτρα χρειάζονται μεγαλύτερη εστίαση σε προσιτή προσφορά και συνδυασμό κινήτρων και αντικινήτρων για την κινητοποίηση
του υπάρχοντος αποθέματος είναι το κλειδί, ξαναλέμε, αλλά για την ώρα οι πολιτικές και η κινητροδότηση δεν είναι στο επίπεδο που θα έπρεπε, προκειμένου να δούμε έναν κρίσιμο αριθμό κλειστών κατοικιών να βγαίνουν στην αγορά προς ενοικίαση, βασικά, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.

0: πιο χαλαρά ζητήματα. Εντάξει, πολλές φορές στα αθλητικά θέματα βρίσκουμε και σοβαρά ζητήματα τα οποία αναδεικνύουν άνθρωποι. Γιατί οι αθλητές είναι πάρα πολλά άνθρωποι, έτσι. Άνθρωποι αθλητές με ευαισθησίες. Ας πούμε, αυτή η ανάρτηση της Αναστασίας Ντραγκομύροβα. Θα έπρεπε να την τρίψουμε στη μούρη πολλών που με ευκολία μπορούν να κάνουν κριτική. Τέλος πάντων, ας μην το πιάσουμε κατευθείαν από τα βαριά. Να ξεκινήσω τη δράση. Ανδρέας Χανιάς, αθλητική επικαιρότητα. Και δεν ξέρω αν η ΑΕΚ έχασε μια ευκαιρία χθες ή τελικά έχει φέρει στα μέτρα της τη ρεβάνς με την Λευκή Σοφία. Καλημέρα, Ανδρέα.
1: Καλημέρα, Γιάννη, κύριε κύριοι. Ναι, πράγματι θα λέγαμε ότι έχασε ευκαιρία, διότι ειδικά στο πρώτο ημίχρονο είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού και θα μπορούσε να βάλει και ένα και δύο γκολ για να μπορέσει να πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης. Είτε ισοπάλη 0-0, να πούμε, απέναντι στην Λεύσκη Σόφια στην Βουλγαρία. Το πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League, η ρεβάνς στις 26 του μηνός στη Νέα Φιλαδέλφια. Εντάξει, είναι μια ομάδα η Λεύσκη Σόφια, η οποία είναι και αυτή επικίνδυνη. Το έδειξε στο δεύτερο ημίχρονο που πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά όμως έχει και ένα στην αμυνά της και στη μεσαία της γραμμή κυρίως, και η ΑΕΚ θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί αυτό και να πάρει προβάδισμα. Αυτού του είδους τα παιχνίδια, τα διπλά μας, κρίνονται στις ευκαιρίες. Αυτός που θα βάλει την γκολ της ευκαιρίες και θα εκμεταλλευτεί την αδυναμία ή το λάθος του αντιπάλου, αυτός θα πάρει και την πρόκριση. Και εδώ η ΑΕΚ δεν το έκανε αυτό. Να. Θα περιμένουμε την ρεβάνς. Είναι χαρακτηριστικές φάσεις του 32ου και στο 33ο λεπτό με το Ζήνη και το Γιώβιτς αντίστοιχα, όπου η ΑΕΚ θα μπορούσε να εύκολα να βάλει τον γκολ και να μπορέσει να πάρει το προβάδισμα.
0: Σωστά. Πάντως η Λεύσκη δείχνει ότι δεν είναι αμελητέα ποσότητα, έτσι, το ότι η εικόνα, ακόμα και η εικόνα που είχε πέραν των ευκαιριών της ΑΕΚ, δείχνει μια σοβαρή ομάδα που μπορεί, αν δεν προσέξει, να σου κάνει την σημεία. Το λέω αυτό εν ώψη του δεύτερου αγώνα.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο πήρε απολύτως τον έλεγχο του αγώνα η Λεύσκη. Απείλησε την ΑΕΚ, έχασε και αυτή πολλές ευκαιρίες, δεν τις έβαλε ούτε αυτή, και σίγουρα η ρεβάνς θα είναι, δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση ούτε για τη μία ούτε για την άλλη ομάδα. Φυσικά η ΑΕΚ παίζει στην έδρα της, έχει τον κόσμο στο πλευρό της, αυτή είναι μια τελείως διαφορετική συγκυρία για τις δύο ομάδες η ρεβάνς.
0: Λοιπόν,
1: να περάσουμε στον Λευτέρη Πετρούνια.
0: Ναι, σήμερα δεν ξέρω, είναι τελευταία παράσταση, λες?
1: Τι τελευταία? Έχει ακόμα.
0: Έχει,
1: 36 ο Λευτέρης Πετρούνιας, να πούμε. Ο άρχοντας των Κρίκων. Στις 3 η ώρα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το αγωνισμά του η Κρίκη. Ξεκινά τις προσπάθειες του λοιπόν στους προκριματικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ενόργανης που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Και φυσικά στοχεύει στον τελικό της Κυριακής και στο ένατο χρυσό μετάλλιο στην διοργάνωση. Έχει 8 χρυσά και 2 χάλκινα μετάλλια σε ευρωπαϊκούς αγώνες, ολυμπιακά μετάλλια, παγκόσμια πρωταθλήματα. Ναι, ναι. Συζητάμε ένας θρύλος του αθλήματος, ένας αθλητής ο οποίος έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην παγκόσμια ιστορία, στην ιστορία του αθλήματος. Ένας καταπληκτικός αθλητής, ο οποίος παρά τα προβλήματα, την ηλικία, τους
0: τραυματισμούς, τα χειρουργία, ναι.
1: Όλα αυτά την αποχή, είναι εκεί και βάζει καινούργια και δύσκολα στους αντιπάλους του για να τον κερδίσουν.
0: Λοιπόν, πάμε μια στιγμή να κάνουμε ένα γρήγορο σχόλιο σε σχέση με την ανάρτηση που είπα νωρίτερα της Αναστασίας Ντραγκομύροβα, ναι, γιατί ο πολύς ο κόσμος μπορεί να μην το ξέρει κιόλας. Γιατί είναι μια ιδιαίτερη αθλήτρια. Είναι μια αθλήτρια πρώτα απ' όλα που έχει δέπει. Να ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί το να το αγνοείς αυτό το πράγμα μπορεί να σε κάνει να

0: γράφουν και με το δικό τους όνομα κιόλας, και ακόμα χειρότερα τα γράφουν και με ψευδόνυμα του διαδικτύου. Έχει καταντήσει πλέον να είναι ένα πράγμα χωρίς τέλος. Τι έγινε, επειδή δεν τα πήγε καλά η κοπέλα.
1: Είχε ένα τραυματισμό πρώτα απ' όλα, έτσι. Δηλαδή,
0: ναι. Δεν τα πήγε καλά στο Μπέρμιγχαμ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είχε ένα τραυματισμό, δεν ολοκλήρωσε το έπταθλο που αγωνίζεται. Δεν τα πήγε καλά. Άρχισαν όλοι να γράφουν που πας με το μακιγιάζ και μα τι σημασία έχει. Άλλες αθλήτριες που όχι με μακιγιάζ είχαν, ράστα είχαν και έτρεχαν.
1: Την Τίβερς τη θυμάσαι που την κέρδισε η Πατουλίδου.
0: Νύχια είχαν
1: στη Βαρκελόνη
0: και έκαναν παγκόσμια ρεκόρ, σάρωναν τα μετάλλια. Ναι. Μην μπαίνουμε σε αυτή την κουβέντα, δεν αξίζει. Χάνουμε την. Κατεβαίνουμε στο επίπεδο μην πω πιανών.
1: Ναι, όχι, απλά να καταλάβει ο κόσμος και αυτοί που λες και εσύ οι ανώνυμοι του πληκτρολογίου και του διαδικτύου, ότι πρώτα απ' όλα μιλάμε για ανθρώπους και το γεγονός ότι έχουν μια αλφα προβολή δεν επιτρέπει σε κανέναν να τους ασκεί κριτική με τέτοιο τρόπο, με χειδαίο τρόπο αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό που γινόταν παλιά στο γήπεδο, σηκωνόταν ο άλλος από την εξέδρα και εξύβριζε, και ακόμα γίνεται και εξύβριζε με το.
1: Ανάλογα, με την ανάλογα.
0: Ασφάλεια του κάγκελου, την.
1: Τα έχει αποτυπώσει ο Σακελάριος, η Ρένα είναι offside. Μπράβο, Καραϊσκάκη μου. Άνα χαθείς κρέας, δεν ξέρω. Τη θυμάσαι τη σκηνή, ναι. Και ξέρει τον πουλεύρο ο Σακελάριος, ναι. Υπόθεση walk-up. Νομίζω ότι θα είναι η υπόθεση του, μη σου πω, και τη σεζόν ολόκληρης.
0: Δεν θα φτάσει όλη τη σεζόν, διότι να εξηγήσουμε τι έχει συμβεί. Πες, ο Τόμας Γόκαπ έγγραφό του ζήτησε να τερματιστεί το συμβόλαιο, ο τρίτος χρόνος συμβολέου που έχει με τον Ολυμπιακό, και να του δοθεί η ελευθέρα του να φύγει για να πάει σε άλλη ομάδα. Έχει συμφωνήσει με την Ντουμπάι. Συνεπώς, η πλευρά του παίκτη υποστηρίζει ότι υπάρχει ένας κανονισμός σύμφωνα με τον οποίο μπορεί ο παίκτης να ζητήσει τερματισμό του τελευταίου χρόνου του συμβολέου του, επικαλούμενος κάποιους λόγους, και αυτό το αποφασίζει το αρμόδιο δικαστήριο της FIBA. Αυτό θα αποφασίσει και την αποζημίωση που θα λάβει ο Ολυμπιακός ή η κάθε ομάδα για την φυγή του παίκτη. Ο Ολυμπιακός φυσικά υποστηρίζει ότι ο αθλητής έχει συμβόλαιο, έχουμε υπογράψει, έχει ένα χρόνο.
1: Είχε ένα συνένα το οποίο ήταν οψιόν της ομάδας και την ενεργοποίησε η ομάδα.
0: Ακριβώς. Έχει ενεργοποιηθεί, είναι καθόλου νόμιμα σύμφωνα με τον Ολυμπιακό. Αυτά λοιπόν όλα τίθενται ένα συμβόλαιο από τον παίκτη και θα αποφασιστούν σύντομα. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Σύντομα, πάρα πολύ γρήγορα, μάλλον και στο επόμενο δεκαήμερο, από το αρμόδιο δικαστήριο της.
1: Ναι, απλώς εγώ λέω ότι έχουν γίνει λάθος χειρισμοί και από τις δύο ομάδες. Και από τον Ολυμπιακό αφενός, ο οποίος δεν ξέρω αν δεν έχει στην στρατηγική του το να προσφέρει συμβόλαια καινούργια σε παίκτες οι οποίοι έχουν συνεισφέρει τα μάλα, ειδικά στο τέλος της περσινής σεζόν, στην κατάκτηση των τίτλων. Και όταν φέρνεις παίκτες στην ίδια θέση με πολύ υψηλότερα συμβόλαια, υπάρχει μια διατάραξη της ισορροπίας μέσα στα αποδυτήρια. Και από την άλλη, βεβαίως, ο Γόκαπ, ο οποίος, γιατί δεν προέκυψε ξαφνικά το θέμα, ο Γόκαπ είχε κάνει κάποιες συγκεκριμένες δηλώσεις, στην ουσία λέγοντας ότι δεν αμείβεται όσο θα έπρεπε για αυτά που έχει προσφέρει. Όταν όμως βεβαίως είχε μπει η προσφορά.
2: Ακούτε Ραδιορούμελ News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις Παλαιστινιακές Αρχές για πλήγματα ακριβίας κατά στελεχών της Χαμάς, κάνει λόγο ο Ισραηλινός στρατός. Μαζικές διεθνείς αντιδράσεις προκαλεί εντωμεταξύ η πολιορκία σπιτιών Παλαιστίνιων εδώ και μία εβδομάδα από Ισραηλινούς επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη στο χωριό Κούσρα. Σε ένα από αυτά, ιδιοκτήτης είναι Αμερικανοπαλαιστίνιος που ζητεί τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προκειμένου να αρθεί η πολιορκία του σπιτιού του. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό από τις αυτοψίες. 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Σε σύνολο 427 αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές της χώρας, 145 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και 151 κόκκινα, τα 111 στη Βυτική Αττική. Ευρεία σύσκεψη σήμερα στο Δημαρχείο Κασάνδρα στη Χαλκιδική, παρουσία του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου και του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής Πέτρου Καμπούρη. Θα γίνει αποτίμηση της κατάστασης και θα εξεταστούν τα επόμενα βήματα για τις διαδικασίες κρατικής αρρωγής και αποκατάστασης. Τη διενέργεια οπτικών και λειτουργικών ελέγχων σε όλα τα ελικόπτερα τύπου Bell 206 που επιχειρούν στην Ελλάδα ζήτησε η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας μετά το τραγικό δυστύχημα με τρεις νεκρούς τη Δευτέρα στη Σύφνο. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να παρουσιάστηκε βλάβη στο ουραίο στροφείο που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου του ελικόπτερου. Από χθες το απόγευμα βρίσκονται στη Σύφνο κλιμάκια για αυτοψία στα συντρίμια. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η νέα στεγαστική πολιτική για τα έτη 2026-2035 εν μέσω της ενδυνόμενης κρίσης. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για τη χορήγηση φθηνών στεγαστικών δανείων και απαλλαγή από ένφια σε εργολάβους για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών. Αποκαλυπτικά χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα νέα στοιχεία της Eurostat για τις κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του, το 2023 η Ελλάδα διέθεσε μόλις 3,3% του ΑΕΠ για τη δημόσια εκπαίδευση, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 4,7%, με τη χώρα μας να βρίσκεται προτελευταία πάνω μόνο από τη Ρουμανία. Νέα επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση 46 μεταναστών που επέβαιναν σε Λέμβο νότια της Γάβδου εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη. Και πάλι στα διεθνή, ο δημοφιλής πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ ζητήσε με μια δήλωση βόμβα τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα εν μέσω πολέμου προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατία, όπως τόνισε. Η έκκληση του Φεντόροφ, την οποία απίφθινε μέσω βίντεο που ανέρτησε στο YouTube, είναι η πρώτη σοβαρή εσωτερική πρόκληση για τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη ρωσική εισβολή. Η ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει πάντως τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το πρωί σε ρωσική επίθεση με ντρόουν εναντίον λεωφορείου στην πόλη της Χερσόνα στην νότια Ουκρανία. Το ρωσικό πρακτορείο Interfax μετέδωσε παράλληλα ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό φορτίο στη Μαύρη Θάλασσα κοντά στην Οδυσσό. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Grand Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Άγγελος.
1: Ακούτε Ράδιο Ρουμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Sí.
1: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
7: Ακούτε Radio Rumeli News από την καρδιά της Ελλάδας, τη Λαμία, στους 98 μεγάκυκλους των FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
7: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό.

0: Γεωργικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
0: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
0: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
0: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Πρόκειται για την πιο σοβαρή εσωτερική πρόκληση για τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι, την ώρα που η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. Οι Συριακές Δυνάμεις Ασφαλείας συνέλαβαν έναν πρώην αξιωματούχο ασφαλείας επί προεδρίας Αλ-Άσαντ, ο οποίος διέφυγε από την Αυστρία αφού καταδικάστηκε σε 8 χρόνια κάθειρξη για κακοποίηση κρατουμένων για να επιστρέψει στη γενέτειρά του στην Νότια Συρία, όπως μετέδωσε χθες το βράδυ το πρακτορείο ειδήσεων ΣΑΝΑ. Τις προσπάθειες του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρίκων και στοχεύει στην πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός, πιθανότητα τοπικών βροχών από το μεσημέρι στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί Κελσίου, 31 σε αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στις 12.30, επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
2: Αθήνα 984.
5: Και κύριοι, εκ νέου καλή σας και όμορφη μέρα ή καλό μεσημέρι, αν προτιμάτε 12 και 5. Είναι η μέρα Τετάρτη, ο Αύγουστος έχει 19, μια μέρα στην Αθήνα. Ταξιδεύουμε στην δυσιογραφία, στη ζωή μόνο των ιδίων, Γιώργος Βαρδάξης, στη ρύθμιση του ήχου, Χρυσός Κόκκινος, στη μουσική επιμέλεια, ο Σταύρος Αμάραντος στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Καλλιόπια Σλανίδου, Λιλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αποστολίδης. Κάνουμε και την κλήρωσή μας για να μην σας καθυστερούμε έναν αριθμό μέχρι το 18 για το βιβλίο του Δημήτρη Ανόπουλου. Το 12 έφτασε. Η κυρία Χρυσούλα Ρόμπου, Ακαδημίες 65, εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο του Δημήτρη Ανόπουλου, του γνωστού καθηγητή και ακαδημαϊκού κυρία Ρόμπου, καλοδιάβαστο, να έχει τίτλο «Ο κβαντικός μύθος του Σύσυφου», ένα δοκίμιο για την κβαντική προέλευση του παραλόγου, λέει. Καλημέρα στον κύριο Γιάβρο, στον κύριο Νικολάου, στον κύριο Αργυρίου, στην κυρία Στεφανάκη, στην κυρία Φωνέου, σε παλιούς και νέους φίλους, σε εσάς που μας θυμάτε με την ακρόασή σας ελληνικό καλοκαίρι. La Casa del Sol.

σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε.

Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Go! Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
8: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
11: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
12: Ναι, ναι.
11: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
12: Τα πάντα.
11: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
13: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22 31 0 36 856.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: παίζεις την επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένο στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
1: Μην είναι άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: Θέλω
1: και εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους.

0: φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
2: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία, επιλέγω New York College.
3: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
4: NYC.gr 94,3. Intervetten Ελλάδα Sports.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Σε αυτή τη δίκη που ξεκίνησε στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας κατά της Meta, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων, αλλά απέκρυψε τους κινδύνους επιλέγοντας το κέρδος, η έκβαση της οποίας μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον τρόπο λειτουργίας Instagram και Facebook. Μάλιστα, στην εναρκτήρια αγόρευσή της, η αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέα της Καλιφόρνιας, Μέγκαν Ο'Νιλ, υποστήριξε ότι η Meta δεν ανέλαβε το μερίδιο ευθύνης που της αναλογούσε για την προστασία των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι η Meta χειριαζόταν τα παιδιά. Κατ' εμέ δεν είπε κάτι που δεν γνωρίζουμε. Τεράστιο επίσης είναι και το οικονομικό διακύβευμα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια μεγάλη δίκη. Είναι το θέμα που αφορά το μέλλον των παιδιών μας και το οποίο θα παρακολουθούμε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, αφού πρώτα σας πούμε ποιοι είμαστε. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Βαρδαξής, στην παραγωγή Λίλιαν Ξύλου, Νίκος Λιμπερόπουλος και Καλλιόπη Ασλανίδου, στο τηλεφωνικό κέντρο Μπέμι Παναγοπούλου και Σταύρος Αμάραντος και στο μικρόφωνο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ξεκινάμε λοιπόν. Αγωνία ξανά για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Σταματά ο διάλογος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, καθώς βρίσκονται σε πλήρες αδιέξοδο οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, σε σταυρόλεξη για δυνατούς λίτες, έχει αναδειχθεί η κατάσταση στο στενό του Ορμούς. Με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να μην καταλήγουν σε συμφωνία,

0: Αποτέλεσμα επιθέσεων, δεξαμενόπλια και άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος θα μας περισσότερα και νεκτάρια. Εμείς που είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι, έχουμε προλάβει αυτό στον επόμενο τόνο. Η ώρα θα είναι. Εδώ τώρα, στον επόμενο τόνο, τα στενά τι θα είναι? Θα είναι κλειστά, θα είναι ανοιχτά? Τι ακριβώς γίνεται?
1: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Υποτίθεται ανοιχτά. Υποτίθεται ανοιχτά. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με την Κλέρ, η Κλέρ είναι μια εταιρεία παρακολούθησης της ναυτιλιακής κίνησης.
0: Ναι.
1: Τις τελευταίες δύο εβδομάδες το 80% των φορτηγών ή πετρελαιοφόρων, των εμπορικών πλοίων, διήλθαν από το στενό του Ορμούς, διήλθαν κάτω από την ομπρέλα της προστασίας αμερικανικού ναυτικού, αλλά και από την πλευρά του Ομάν. Παράλληλα, πετρελαιοφόρα επενεργοποιούν τους πομπούς τους για να αποφύγουν επιθέσεις, δημιουργώντας μια, ας το πω, σκοτεινή ναυτιλιακή κίνηση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, το Ιράν να αποδυναμώνεται σύμφωνα με την τακτική του και την στρατηγική του για έλεγχο του στενού του Ορμούς. Δεν μπορεί να επαναφέρει τα διόδια τα οποία θα μπορούσε να επαναφέρει από τη στιγμή που εδώ και λίγες μέρες έχει λήξει το σύμφωνο κατανόησης ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Γιατί όλα δείχνουν ότι τα πλοία πλέον φεύγουν από την πλευρά του Ομάν. Όχι βέβαια πως γίνεται κάποια τρελή κίνηση, δεν υπάρχει κίνηση έτσι όπως τα ξέραμε. Τα 130 με 140 πετρελαιοφόρα την ημέρα έχουν πέσει στα 5 έως 8. Παράλληλα υπάρχουν και οι επιθέσεις που γίνονται κατά καιρούς και σε συνεχόμενες μέρες εναντίον εμπορικών πλοίων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει μια κατάσταση εκεί η οποία τουλάχιστον είναι, όπως είπες πολύ σωστά, σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Πρέπει να σημειώσουμε ότι τις τελευταίες μέρες στο στενό του Ορμούς αλλά και στη Μαύρη Θάλασσα, γιατί υπάρχει εκεί ένα μέτωπο το οποίο είναι σε εξέλιξη, σε έχουν σημειωθεί 6 επιθέσεις. Οι 4 σημειώθηκαν εχθές Τρίτη, οι άλλες σημειώθηκαν τη Δευτέρα, εναντίον είτε πετρελαιοφόρων στα στενό του Ορμούς που έβγαιναν από τον Περσικό κόλπο, είτε εμπορικών πλοίων που μετέφεραν σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα, κτυπημένα όλα από ντρόουν Ιρακινά, Ιρανικά και Ουκρανικά. Τώρα, μια και ανέφερα και τη Μαύρη Θάλασσα, όμως πρέπει να πούμε ότι στην Ουκρανία παρέχονται οι δυνάμεις των ντρόουν με την προϋπόθεση ότι δεν θα χτυπήσουν πλοία τα οποία είναι μη ρωσικών συμφερόντων. Φαίνεται όμως ότι κάπου ξεχάστηκε αυτό και έχουν χτυπήσει μέχρι στιγμής και ξένα πλοία, κυρίως ελληνικά και ελληνόκτητα.
0: Μάλιστα. Νεκτάρια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, σε αυτό το φόντο, όπως διαμορφώνεται, υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα των Financial Times που λέει ότι οι Ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει το ενδεχόμενο να πλήξουν αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία, ενώ βάζουν στο παιχνίδι και την Κύπρο. Για να πάμε στον Χρήστο Καπούτση να μας πει περισσότερα. Χρήστο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, και συνεχίζω στον πρόλογο που έκανες ότι δεν είναι μόνο αυτό. Η Τεχεράνη εξετάζει ακόμα και την προσβολή υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών στα στενά του Ορμούς.
0: Πολύ σημαντικό.
2: Με απλά λόγια, το Ιράν απειλεί να διευρύνει τη γεωγραφία του πολέμου. Και εδώ αρχίζει η ελληνική διάσταση.
0: Έτσι.
2: Η Ελλάδα είναι κρίσιμο στρατηγικό κόμβο των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στον πυρήνα αυτού του στρατηγικού πλέγματος βρίσκεται η αεροναυτική βάση της Σούδας.
0: Έτσι.
2: Η Ελληνοαμερικανική αμυντική συνεργασία έχει καταστήσει την Κρήτη, τη Σούδα, βασικό επιχειρησιακό κόμβο για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην περιοχή. Είναι αδιανόητη οποιαδήποτε αμερικανική αεροναυτική επιχείρηση στην περιοχή χωρίς τη χρήση της βάσης της Σούδας. Άρα, η Ελλάδα δεν είναι βέβαια μέρος του πολέμου. Είναι όμως μέρος της στρατηγικής αρχιτεκτονικής του πολέμου, δηλαδή από την πλευρά των ΗΠΑ εννοώ.
0: Ναι, ναι.
2: Και υπάρχει μια ακόμα παράμετρος. Ελληνικοί Patriot βρίσκονται ήδη στη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο της ελληνοσαουδαραβικής αμυντικής συνεργασίας και έχουν ήδη βρεθεί σε πραγματικές επιχειρησιακές συνθήκες, διότι αναχαιτίζουν Ιρανικούς πυράβλους. Η ελληνική αντιεραπορική παρουσία απομένως βρίσκεται ήδη μέσα στο γεωγραφικό θέατρο της ελληνικής απειλής. Και την ίδια ώρα να πούμε ότι η Κύπρος έχει ήδη δώσει ένα πολύ συγκεκριμένο προειδοποιητικό σήμα. Η βρετανική βάση του ακροτηρίου δέχτηκε το Μάρτιο, όπως θυμόμαστε, επίθεση από ιρανικής κατασκευής ντρόουν. Οι κυπριακές και βρετανικές αρχές εκτίμησαν ότι στόχος ήταν η βάση, δηλαδή οι βρετανικές βάσεις και όχι βεβαίως η Κυπριακή Δημοκρατία. Το μήνυμα είναι σαφές. Η απόσταση από το μέτωπο δεν αποτελεί πλέον ασπίδα. Για την Ελλάδα, συνεπώς, το ζήτημα δεν είναι να αναζητήσουμε τώρα έναν ιρανικό στόχο στη χώρα μας. Το ζήτημα είναι άλλο. Εάν ο πόλεμος μεταφερθεί από τον Περσικό κόλπο, αν θέλετε, επεκταθεί στην νοτιοανατολική Ευρώπη, η στρατηγική αξία της Σούδας και της Κρήτης αυξηθεί και μαζί της αυξηθούν οι απαιτήσεις για την αεροπορική και την ντρόουν προστασία. Και εδώ βρίσκεται, αν θέλεις, και η ουσία της είδησης. Το Ορμούς μπορεί να απέχει χιλιάδες χιλιόμετρα από την Ελλάδα. Η γεωπολιτική του όμως πλησιάζει την ελληνική στρατηγική περιοχή. Και μια τελευταία επισήμανση, κρίσιμη για την ακρίβεια των σου λέμε. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη νέα απόφαση για μεταφορά ελληνικής πυροβλακίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη. Τονίζω όμως το μέχρι,
0: το μέχρι τώρα. Και μέχρι τώρα δεν υπάρχει ουσιαστικά χρήσου και κάποιο αίτημα εκ μέρους της Βουλγαρίας για μια συνδρομή ίσως από την Ελλάδα σε όλο αυτό, έτσι.
2: Βεβαίως, και ούτε από την Βουλγαρία υπάρχει. Εάν υπάρξει τέτοια απόφαση, δηλαδή εάν η Βουλγαρία ζητήσει την ελληνική αντιεραπορική συνδρομή, τότε θα πρόκειται για, θα έλεγα, μια πολύ σημαντική νέα στρατηγική εξέλιξη για την Ελλάδα και ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Και εκεί βεβαίως τις αποφάσεις θα τις πάρει το ΚΙΣΕ.
0: Έτσι. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να. Συνεχίζουμε εμείς σε αυτό το επίπεδο. Ένταση και ανάμεσα σε Τουρκία, Ισραήλ. Η Άγκυρα απέρριψε σήμερα τις κατηγορίες του Τελ Αβίβ ότι προετοιμάζεται να αναπτύξει στρατεύματα στη Συρία την επομένη βομβαρδισμών εναντίον Συριακής αεροπορικής βάσης. Το Ισραήλ κατηγόρησε χθες την Άγκυρα ότι αποτελεί απειλή για την ασφαλειά του, διότι ετοιμάζεται να στείλει στρατεύματα στην αεροπορική βάση Αμπού Ντούχουρ, χωρίς ωστόσο να αναλάβει την ευθύνη για την επιδρομή που έγινε εναντίον της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες την απέδωσαν στο Ισραήλ, καταδικάζοντας την ενέργεια του στενού συμμάχου τους. 6 νεκροί ανάμεσα τους ένα παιδί και πολλοί τραυματίες σε Ισραηλινό βομβαρδισμό στο λιμάνι της πόλης της Γάζας, όπου υπήρχαν σκηνές εκτοπισμένων σύμφωνα με τις αρχές στον Παλαιστινιακό θύλακα. Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι διεξήγαγε για αεροπορικό πλήγμα ακριβίας με στόχο διοικητές της Χαμάς, που σχεδίαζαν να διαπράξουν τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον μελών του στο θύλακα, υποστηρίζοντας πως έλαβε μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι. Σε άλλη ανακοίνωση, ο Ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι στοχοποίησε επίσης συνάντηση επικεφαλής επίλεκτων μονάδων της Χαμάς, ο ένας εκ των οποίων είχε συμμετάσχει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Να περάσουμε στο οικονομικό πεδίο τώρα. Στο 2,7% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιούλιο από 3,9% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Όπως προκύπτει, η Ελλάδα κατέγραψε τη μεγαλύτερη μηνιαία αποκλιμάκωση τιμών μεταξύ των 27 κρατών μελών, ενώ βρέθηκε στη 10η θέση μεταξύ των χωρών με τον χαμηλότερο πληθωρισμό. Έμφαση στο θέμα του στεγαστικού δίνει η κυβέρνηση, ένα ζήτημα που δεν τα πάει καλά και πάρα πολύ καλά εδώ που τα λέμε. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύεται η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035. Συνολικού δημοσιονομικού κόστους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για το τι περιλαμβάνει, θα μας ενημερώσει ο Θάνος Πασχάλης. Θάνο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Στο διατάφτα, λοιπόν, να πούμε τι προβλέπει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική για την περίοδο, όπως ανέφερες και εσύ, 2026-2035. Πρώτον, θα παρέχονται φορολογικά κίνητρα, όπως μείωση του ΦΠΑ σε κατασκευαστικές εταιρείες και εργολάβους που θα αναλαμβάνουν την ανέγερση κατοικιών μέσω παραχώρησης δημόσιας γης, οι οποίες θα εκμισθωρώνονται μόνο με μακροχρόνιο και προσιτό μίσθωμα σε ευάλωτες οικογένειες. Ναι. Παράλληλα, θα προβλέπονται και άλλα φορολογικά κίνητρα για τις εταιρείες αυτές και τους εργολάβους, όπως απαλλαγή από τον έμφυα. Δεύτερον, θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα καταχωρούν τα κινητά τους, που θα είναι κατάλληλα για φοιτητική μίσθωση ή συγκατοίκηση, και οι φοιτητές που θα αντιστοιχίζονται με πιθανούς συγκατοίκους που να έχουν. Η λειτουργία της θα συνοδεύεται από κρατικές εγγυήσεις προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, δηλαδή θα καλύπτουν αν χρειαστεί κάποιο μέρος του κινδύνου από μη καταβολή ενοικίων ή ζημιών. Τρίτον, θα διατίθεται κατοικίες με μίσθωση σε δημοσίους υπαλλήλους, μιλάμε για εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, αστυνομικούς κτλ., που υπηρετούν σε ενισοδικούς δήμους για την κάλυψη των στεγαστικών τους αναγκών. Τέταρτον, θα θεσπιστούν ειδικά πολεοδομικά σχέδια και θα δοθούν στοχευμένα κίνητρα, όπως αύξηση συντελεστή δόμησης και επιτάχυνση διαδικασιών επανάχρησης σαν ενεργό κτίριο, υπό την προϋπόθεση όμως ότι οι παραγόμενες κατοικίες θα διατίθεται για κοινωνική και προσιτή στέγαση.
4: Ναι.
3: Πέμπτον, αντί της άμεσης επιδότησης επιτοκίου από εθνικούς κοινοτικούς πόρους όπως συμβαίνει σήμερα, προβλέπεται η παροχή προς τις τράπεζες φορολογικών ελαφρύνσεων στις περιπτώσεις που αυτές θα χορηγούν στεγαστικά δάνεια με μειωμένο όμως επιτόκιο σε επιλέξιμους δικαιούχους. Μάλιστα, η επέκταση μπορεί να συμπεριλάβει και επιδότηση από τις τράπεζες για την αποπεράτωση πρώτης κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο.
4: Ναι.
3: Έκτον, χορήγηση Golden Visa σε ξένους επενδυτές, εφόσον αυτοί αποκτούν χαρτοφυλάκιο περισσότερο των ενός ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι τα κινήτα αυτά θα τα διαθέτουν αποκλειστικά για μακροχρόνια μισθώματα, μίσθωση μακροχρόνια, και όχι μέσω πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb.
4: Ναι.
3: Και τέλος, δημιουργία ενιαίου και αξιόπιστου μηχανισμού παρακολούθησης των τιμών αγοράς και μίσθωσης των κατοικιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Να επισημάνουμε πάντως, όπως επισημαίνεται και στην έκθεση, ρητά επί του παρόντος, όπως αναφέρει όμως.
4: Ναι.
3: Δεν εξετάζεται η εφαρμογή θέσπισης ανώτατου ορίου σε τιμές μισθωμάτων, δηλαδή να επανέλθει τον οικειοστάσιο, αν θυμάσαι, που ίσχυσε παλιότερα.
4: Πάντως, όλα αυτά νομίζω θα τα βρούμε και μπροστά μας εν ώψη ΔΕΘ, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι το στεγαστικό θα έχει κύριο μέλημα του Πρωθυπουργού και στις ανακοινώσεις στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή τη στιγμή και το μεγαλύτερο πρόβλημα της. Δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα, μπορώ να πω, της ελληνικής κοινωνίας, όπως καταγράφονται ήδη και στις έρευνες αγοράς, είναι η ακρίβεια πρώτα και δεύτερη στέγη. Είναι αναπόφευκτο, είναι επόμενο, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός και οι υπόλοιποι διεκδικούνται στην κυβερνητική εξουσία, γιατί είναι και προεκλογικό έτος το 2027. Θα έχουν ως κύρια αναφορά αυτές τις δύο κατηγορίες.
4: Θάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ο Όμηρος Τσάπαλος, υπεύθυνος γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, μιλώντας στον Αθήνα 984 και τον Γιάννη Λαβράνο.
5: Αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα καλύπτουν όχι μόνο τις επιχειρήσεις. Ο κάθε πολίτης θα δει να αποτυπώνεται στην ομιλία του Πρωθυπουργού ο εαυτός του, η οικονομική του κατάσταση, οι ανάγκες του. Οι ανακοινώσεις που θα υπάρξουν δεν θα είναι μόνο για το επιχειρήν, θα είναι και για τον συνταξιούχο, θα είναι για τον αγρότη, για τον νέο που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τον μισθωτό και φυσικά τον ελεύθερο επαγγελματία. Και ειδικότερα για τον ελεύθερο επαγγελματία, την μικρομεσαία επιχείρηση, καθότι αυτή είναι που σήκωσε και το βάρος των μνημονίων, αλλά και ένα σημαντικό βάρος της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Η προκαταβολή πόρου δεν είναι αποτέλεσμα. Είναι μια εκκρεμότητα που έρχεται από τα μνημόνια και αυτή η κυβέρνηση με το που εξελέγει μείωσε την προκαταβολή φόρου. Αυτή η άδικη και η παράλογη σε κάποιο βαθμό επιβάρυνση, το να προκαταβάλει κάποιος το φόρο για κέρδη τα οποία δεν έχει καν δημιουργήσει, θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί και να μειωθεί στο μέτρο πάντα του δυνατού. Εξετάζουμε το θέμα αυτό, κατά πόσο μπορεί να εξορθολογιστεί περαιτέρω η μείωση της προκαταβολής φόρου.
4: Στον δρόμο για τη συνταξιοδότηση χιλιάδων εργαζομένων με πλασματικά αίτια ασφάλισης ανοίγουν Γενικό Έγγραφο του ΕΦΚΑ και νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας, η οποία αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή στις αρχές του φθινοπόρου. Το θέμα ετοίμασε ο Δημήτρης Κωστάκος.
6: Τα νέα δεδομένα αφορούν τόσο τις κύριες όσο και τις επικουρικές συντάξεις. Με το έγγραφο του ΕΦΚΑ επισημαίνεται ότι η προϋπόθεση των 3.600 ημερών πραγματικής ή προαιρετικής ασφάλισης για την αναγνώριση πλασματικών ετών δεν αφορά στο σύνολο των ασφαλισμένων. Χρήση της πρόβλεψης γίνεται σε περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι πάγονται στις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις που τροποποιήθηκαν με νόμο του 2010 και στη συνέχεια με νόμο του 2011. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι με 12.000 ημέρες ασφάλισης, γυναίκες με 4.500 ημέρες, μητέρες ή χείροι πατέρες ανηλίκων, καθώς και ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες, εκ των οποίων οι 7.500 στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ασφαλισμένοι των οποίων η αίτηση αναγνώρισης πλασματικών ετών έχει απορριφθεί διότι δεν πληρούσαν την προϋπόθεση των 3.600 ημερών ασφάλισης έχουν δικαίωμα να αιτηθούν την επανεξέταση της υπόθεσής τους εφόσον ανήκουν σε κατηγορία για την οποία συγκεκριμένη προϋπόθεση δεν ήταν υποχρεωτική. Μάλιστα, αν η αίτησή τους γίνει αποδεκτή, τότε θα υπάρξουν και αναδρομικά οικονομικά αποτελέσματα. Αναγνώριση πλασματικού χρόνου μπορεί να γίνει κατά περίπτωση στις εξής περιόδους. Χρόνοι σπουδών, τέκνου, στρατιωτικής υπηρεσίας, ανεργίας, επιδοτούμενης ασθένειας, κύλησης και λοχίας, γονικής εκπαιδευτικής άδειας, μαθητείας και κενών ασφάλισης. Εξάλλου, με τη ρύθμιση που προωθεί το Υπουργείο Εργασίας, παρέχεται δυνατότητα αξιοποίησης των πλασματικών ετών, ώστε οι ασφαλισμένοι να συμπληρώσουν την απαιτούμενη 15ετία, δηλαδή 4.500 ημέρες ασφάλισης, για την εξασφάλιση επικουρικής σύνταξης. Όπως εκτιμάται, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι με βάση τις ημέρες ασφάλισης που έχουν διανύσει, βρίσκονται πολύ κοντά στη συμπλήρωση των απαιτούμενων εσήμων, ώστε να έχουν δικαίωμα επικούρησης, αγγίζουν τις 200.000. Σε περίπτωση που ενταχθεί και η επικούρηση στη διαδικασία αναγνώρισης πλασματικών ετών, θα πρέπει να αποσαφινιστεί ποιο θα είναι το πλαίσιο χρήσης των πλασματικών ετών. Αν δηλαδή θα είναι ίδιο με εκείνο που ισχύει για την κύρια σύνταξη, ή θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις ως προς ποιες χρονικές περιόδους μπορούν να αναγνωρίσουν οι ενδιαφερόμενοι.
0: Ανοιχτή ως μεθαύριο Παρασκευή και ως τις 11:59 το βράδυ, ένα λεπτό δηλαδή πριν τα μεσάνυχτα, θα είναι η πλατφόρμα για αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα Τουρισμούς για όλους 2026-2027. Ο Νίκος Φραγιαδάκης, φοροτεχνικός, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου.
7: Λίγη η προθεσμία την Παρασκευή 21 Αυγούστου για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις γίνονται είτε ηλεκτρονικά μέσω των vouchers.gov.gr Tourism for All, είτε μέσω ενός κέντρου εξυπηρέτησης πολιτών. Να σημειώσουμε τα εξής, ότι φέτος η διαδικασία θα γίνει με κλήρωση και όχι με σειρά προτεραιότητας, άρα δεν υπάρχει θέμα ποιος θα πάρει την επιδότηση, θα γίνει κατόπιν κλήρωσης. Τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 200 έως 600 ευρώ ανάλογα με την περίοδο που θα επιλέξει ο δικαιούχος και με την οικογενειακή του κατάσταση. Τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν αυξηθεί σε σχέση με πέρσι. Φέτος για άγαμους χωρίς τέκνα το οικογενειακό εισόδημα με βάση τη δήλωση 2024 ορίζεται στις 21.000 ευρώ και για τους έγαμους χωρίς παιδιά στα 33.000 ευρώ. Να πούμε εδώ όμως ότι μια τυπική οικογένεια έγαμη με δύο παιδιά το όριο είναι στις 36.000 οικογενειακό εισόδημα και η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μέχρι τέλος Αυγούστου για να εκμεταλλευτούν και τη φθινοπορεινή περίοδο. Μέσω άειλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, την οποία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εξόφληση των δαπανών διαμονής στα τουριστικά καταλήματα για τους δικαιούχους οι οποίοι θα εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα αυτό για να κάνουν τις διακοπές τους.
0: Σε ισχύει από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο να διαμορφώσει σαφείς και ενιαίους κανόνες για τη χωροθέτηση νέων έργων και μονάδων αποθήκευσης σε ολόκληρη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο εισάγει αυστηρότερους περιορισμούς και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, του τοπίου και των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα πιο σύγχρονο και συνεκτικό πλαίσιο για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας έως το 2050. Μια τριλογία ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης αποτελεί τη νέα πρόταση πολιτικής επικοινωνίας από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με στόχο να ξανασυνδεθεί η πολιτική με τις πραγματικές εμπειρίες και τις προσδοκίες των ανθρώπων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το πρόσημο της πολιτικής, η ελπίδα της ανατροπής και η ώρα της ευθύνης. Είναι τα τρία επεισόδια μιας ενιαίας αφήγησης που ξεκινά από τον Αλέξη Τσίπρα, περνά στις αγωνίες της νέας γενιάς και ολοκληρώνεται στη συλλογική στιγμή της δημιουργίας του νέου πολιτικού φορέα, αναφέρει η ανακοίνωση, σημειώνοντας πως η παρουσίαση αυτή δεν αποτελεί μια συμβατική πολιτική καμπάνια, αλλά δοκιμάζει μια διαφορετική αφηγηματική γλώσσα, αξιοποιώντας κινηματογραφικές τεχνικές, στοιχεία ντοκιμαντερίστικης παρατήρησης και προσωπική προφορική αφήγηση. Να αλλάξουμε και πάλι θέμα και να συνδεθούμε με τον Δημήτρη Πέρο, να δούμε, Δημήτρη, καλό μεσημέρι, τι γίνεται με τις έρευνες για αυτή την τραγωδία με την πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
8: Καλό μεσημέρι. Θέλω να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Να πούμε ότι από χθες τα ΕΛΟΗΔΗ βρίσκονται στο νησί τα ειδικά κλιμάκια. Τις έρευνες για τα αίτια της πτώσης έχει αναλάβει ο ΔΑΣΑΜ, η αρμόδια υπηρεσία για τα αεροπορικά και σιδηροδρομικά ατυχήματα του Υπουργείου Μεταφορών. Ωστόσο, στις έρευνες τέλειο συμμετέχουν και κλιμάκιο του ελληνικού FBI, του Δεύτερου Αντιμετώπισης Οργανωμένου Κλίματος, διότι έχουν την εμπειρία τέλειο για τη διαδικασία των ερευνών, προκειμένου να μην χάνονται στοιχεία από τέτοιου είδους δυστυχήματα, υποθέσεις. Ο χώρος, να πούμε, που συνετρίβεται το ελικόπτερο έχει αποκλειστεί. Έτσι. Σήμερα αναμένεται να γίνει αυτοψία. Αν χρειαστεί, και μάλλον αυτό θα γίνει, ορισμένα από τα συντρίμια θα μεταφερθούν σε ειδικούς χώρους προκειμένου να εξεταστούν εξονυχιστικά. Αυτό που φαίνεται στέλιο και αυτό που εκτιμούν και οι εμπειρογνώμονες και οι αρχές από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας από την πτώση του ελικόπτερου είναι ότι μάλλον υπάρχει πρόβλημα στο ουραίο τμήμα του ελικοπτέρου, στο πίσω, δηλαδή στην ουρά. τον Έλικα, τον μικρό Έλικα.
0: Είναι αυτός ο μικρός Έλικας πίσω ακριβώς, Δημήτρη, έτσι.
8: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο Στέλιο χθες εξέδωσε επίγουσα ανακοίνωση οδηγία αρχή πολιτικής προστασίας για όλα τα ελικόπτερα τύπου B206 πριν ξεκινήσει οποιαδήποτε πτήση να γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος σε αυτό το τμήμα του κάθε ελικοπτέρου, δηλαδή στον μικρό Έλικα. Ωστόσο, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο Στέλιο ο πιλότος να έπαθε κάποιο πρόβλημα υγείας και να έχασε τον έλεγχο. Σημαντική είναι και η μαρτυρία του επόπτη, του υπεύθυνου του ελικοδρομίου, ο οποίος βρισκόταν στο έδαφος εκείνη την ώρα και είδε ακριβώς πώς έπεσε το ελικόπτερο, πώς έχασε δηλαδή ξαφνικά έδαφος, και από την εμπειρία του σου δώσει και αυτό σημαντικά στοιχεία. Έχει δώσει ήδη την πρώτη κατάθεση. Να πούμε ότι οι σωροί σήμερα των τριών αναμένεται να μεταφερθούν στην Αθήνα. Εδώ στην Αθήνα βρίσκονται ήδη και οι συγγενείς των δύο Βρετανών του ζευγαριού, του Ρεάνφου Ζευγαριού, που αποφάσισε να κάνει εδώ το μήνα του μέλητος. Η διαδικασία θέλει αναγνώριση θα γίνει με εξέταση DNA, διότι οι σωροί είχαν απανθρακωθεί τραγικό, και από εκεί θα γίνει η ταυτοποίηση των θυμάτων.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σοβαρές ελλείψεις προσωπικού αντιμετωπίζει το θριάσιο νοσοκομείο στις μονάδες όπου νοσηλεύονται εγκαυματίες από τις πυρκαγιές σε Σαλαμίνα, Κρήτη, και από την πρόσφατη έκρηξη σε εργοστάσιο στα Ινόφυτα. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης, οι εργαζόμενοι αναφέρουν τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, η οποία διαθέτει 10 κλίνες, αλλά στελεχώνεται μόνο με 13 νοσηλευτές και βοηθούς νοσηλευτές και μία βοηθό θαλάμου. Το ίδιο προσωπικό έχει παράλληλα την νοσηλευτική ευθύνη και για τις 8 κλίνες της πλαστικής χειρουργικής κλινικής. Η Έλενα Μπρέγιανη έχει τις λεπτομέρειες.
9: Η νοσηλεία εγκαυματιών μετά τις πρόσφατες πυρκαγιές σε Σαλαμίνα, Κρήτη και το βιομηχανικό ατύχημα στα Ινόφυτα φέρνει στο προσκήνιο τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο θριάσιο νοσοκομείο. Το Σωματείο Εργαζομένων κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη στελέχωση της μονάδας αυξημένης φροντίδας και της μονάδας εντατικής θεραπείας, υπογραμμίζοντας ότι το θριάσιο είναι το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής και βρίσκεται σε μια ιδιαίτερα επιβαρημένη βιομηχανική περιοχή. Σύμφωνα με τους εργαζόμενους, στη ΜΑΦ των 10 κλινών υπηρετούν 13 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές, ενώ στη ΜΕΘ των 8 κλινών υπηρετούν 20. Στη ΜΕΘ του Κέντρου Εγκαυμάτων, επίσης 8 κλινών, εργάζονται 21 νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτές. Οι εργαζόμενοι υποστηρίζουν ότι η αναλογία προσωπικού απέχει σημαντικά από τα προβλεπόμενα πρότυπα. Ειδικότερα στη μονάδα εντατικής θεραπείας αντιστοιχούν 2,6 νοσηλευτές ανά κλίνη έναντι 6 που εισηγείται το κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, ενώ στη ΜΑΦ η αναλογία φτάνει τους 1,3 νοσηλευτές ανακλίνει έναντι 4. Παράλληλα στο νοσοκομείο παραμένουν κενές 134 θέσεις νοσηλευτικού και μεευτικού προσωπικού και 62 θέσεις τραυματιοφορέων και βοηθών θαλάμου. Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση ενίσχυση των μονάδων με προσωπικό, κάλυψη των κοινών οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
0: Τα λέγαμε και στο εισαγωγικό για αυτή τη σημαντική δίκη που ξεκίνησε χθες στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας κατά της Μέτα, κατηγορώντας την ότι γνώριζε πως οι πλατφόρμες της μπορούσαν να προκαλέσουν εθισμό και να βλάψουν την ψυχική υγεία των ανηλίκων. Για το τι μπορεί να σηματοδοτήσει, μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου ο Νίκος Βασιλάκος, σύμβουλος ψυχικής υγείας διαδικτύου.
10: Μετά την προσφυγή μιας ανήλικης κατά της Μέτα, του Facebook και του Instagram και της Google, του YouTube, για αλγορίθμους που παγιδεύουν ανηλίκους, που της έδωσε το δικαστήριο $1,000,000 ως αποζημίωση, άνοιξε ο δρόμος για 30 πολιτείες να διεκδικήσουν αντίστοιχες αποζημιώσεις για τους ανηλίκους που δεν προστατεύονται από τους αλγορίθμους του YouTube και του Instagram, επειδή είναι εθιστική το ατελείωτο σκρολάρισμα, εθίζει τα παιδιά στην προβολή περιεχομένου και δεν μπορούν να το σταματήσουν, γίνονται καταθλιπτικά και δεν φροντίζουν τις ζωές τους. Κατάφεραν οι Αμερικανοί, αυτός που δεν μπορούσε να καταφέρει κανένα στον κόσμο, να σύρουν τον Mark Zuckerberg και τον διευθυντή της Google στο δικαστήριο. Μάλιστα, ο Zuckerberg πήγε στο δικαστήριο με τα καταγραφικά γυαλιά της Meta. Όταν τον είδαν στο δικαστήριο, του τα βάλανε στην τσέπη και του είπαν ότι δεν έχει δικαίωμα να φοράς τέτοια γυαλιά καταγραφικά. Εδώ είναι δικαστήριο. Στα αμερικανικά δικαστήρια δεν επιτρέπονται οι κάμερες. Επιτρέπονται μόνο σκητσογράφοι. Έσυραν λοιπόν δύο κολοσσούς στο δικαστήριο, τους καταδίκασαν και επιδίκασαν αποζημίωση για τα ανήλικα που έχουν παγιδευτεί από αυτές τις συμπεριφορές. Αυτό που περιμένουμε στο άμεσο διάστημα είναι να βγει συγκεκριμένος τρόπος χρήσης των εφαρμογών που θα επιτρέπει στο ανήλικο να απεμπλέκεται από την εφαρμογή, είτε με χρονοδιακόπτη, είτε με ενέργειες που θα κάνει με το δάχτυλό του, τον αντίχειρά του το παιδί στην εφαρμογή Instagram ή στην εφαρμογή YouTube. Και αναμένεται η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι αντίστοιχη. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει άμεση αλλαγή του συστήματος πλοήγησης στις εφαρμογές, ώστε να προστατεύεται η ζωή των ανηλίκων. Θυμίζω ότι από το Γενάρη περιμένουμε να εφαρμοστεί η ελληνική νομοθεσία που θα απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Και αυτό θα εφαρμοστεί με τρόπο επιτυχή, ώστε να μην μπορεί κάποιος να το παρακάμψει. Το πάρτι των διαφημιστικών εταιριών και των εταιριών κατά των παιδιών μας τελειώνει.
0: Ο δημοφιλής πρώην Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλο Φεντόροφ ζήτησε με μια δήλωση συμβόβα τη διεξαγωγή εκλογών στη χώρα εν μέσω πολέμου προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατία, όπως τόνισε. Η έκκληση του Φεντόροφ, την οποία απίθυνε μέσω βίντεο που ανήρθισε στο YouTube, είναι η πρώτη σοβαρή εσωτερική πρόκληση για Βολοντίμιρ Ζελένσκι μετά τη ρωσική εισβολή. Η Ουκρανική νομοθεσία απαγορεύει πάντως τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου. Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, ολονύχτιο κινηματογραφικό μαραθώνιο διοργανώνει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου και η Βάσκα Μπακετέα θα μας πει περισσότερα. Βάσκα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Είναι μια Πανσέλινος που κάθε χρόνο άλλωστε είναι αφορμή για να γίνουν εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα.
0: Και προσελκύει και πάρα πολύ κόσμο σε όλα αυτά που γίνονται. Ναι.
11: Θα τα αναφερθούμε σιγά-σιγά σε όλα. Ας πούμε τώρα για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, που κάθε χρόνο μετατρέπεται σε θερινό σινεμά με το Full Moon Film Marathon στο Ξέφωτο με ελεύθερη είσοδο. Φέτος ο μαραθώνιος είναι αφιερωμένο στο μεγάλο οραματιστή του κινηματογράφου Stanley Kubrick, το έργο του οποίου διαμόρφωσε καθοριστικά τη γλώσσα του σύγχρονου σινεμά. Τέσσερις εμβληματικές προβολές θα γίνουν. Ξεκινάνε στις 9 και η τελευταία προβολή ξεκινάει στις 4 παρατέταρτο. Ολονύκτιο κανονικό. Δεν ξέρω τι αντοχές έχει ο κόσμος που πηγαίνει. Η βραδιά ανοίγει με τη θρηλυκή μαύρη κομμωδία «Σως Πεντάγωνο Καλή Μόσχα» του 1964 με την τριπλή ερμηνεία του Peter Sellers. Τη σκητάλη παίρνει στις 11 παρατέταρτο το 2001 η Οδύσσια του Διαστήματος, που είναι ένα υπαρξιακό οπτικό ακουστικό ταξίδι επιστημονικής φαντασίας, αν και τέλος πάντων δεν ξέρω αν η κατηγορία αυτή φτάνει να χωρέσει αυτή την ταινία. Λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα ακολουθεί το δυστοπικό Κουρδιστό Πορτοκάλι, πιο χαρακτηριστική ίσως ταινία του Κιούμπρικ, που είναι προκλητική, μια προκλητική διαχρονική μελέτη πάνω στη βία και την ελευθερία της βούλησης. Και τέλος ο μαραθώνιος ολοκληρώνεται στις 4 παρατέταρτο, ξεκινάει η προβολή με την ταινία Τρόμου, Η Λάμψη, με αυτή τη τόσο χαρακτηριστική ερμηνεία του Τζακ Νίκολσον.
0: Βάσκα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση, να πούμε ότι Αθήνα 984 τιμά τη μνήμη του κοινωνιολόγου, πανεπιστημιακού, πολιτικού και ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλέ, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή, και ανασύρει από το αρχείο του την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά που μεταδόθηκε στις 14 Απριλίου του 2013. Το πολιτικό χρήμα και η δημόσια διαφθορά ήταν το θέμα της συνομιλίας του με τον Τάκη Καφετζή, απεβίωστο το 2023, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Συντονιστείτε την Κυριακή 23 Αυγούστου 11 το πρωί στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά, επιμέλεια παραγωγή Έλληνα Χατζιωάννου. Και ήρθε η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Σε 8 βράδια στην αναμέτρηση της Νέας Φιλαδέλφειας θα κριθεί η πρόκριση για την ΑΕΚ στη League Face του Champions League μετά το 0-0 το χθεσινό με τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία. Και ο Ανδρέας Χανιάς θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Στέλιο, κυρίες και κύριοι. Έχασε μεγάλη ευκαιρία χθες βράδυ στον γήπεδο της Λεύσκη στην Σόφια, καθώς η ΕΦΕ 0-0 με τη βουλγαρική ομάδα στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off του Champions League. Η Ένωση, η οποία έχασε πολύ μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο, εκεί όπου είχε τον έλεγχο και θα μπορούσε να πάρει σαφές προβάδισμα για την revanche, η οποία θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στην Νέα Φιλαδέλφεια. Με τον κόσμο στο πλευρό της, η Ένωση έχει όλες τις πιθανότητες να πάρει την πρόκληση στη League Face της κορυφαίας
13: εθνικής. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
14: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
15: Η ώρα είναι 2:30.
16: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
17: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
19: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
18: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
19: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
18: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
19: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
18: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
19: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
18: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
20: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Σε ραδιορούμελι νιούς, στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Κόντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Κόντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
4: Ανακοίνωσε παράλληλα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τις αποζημιώσεις των πολιτών. Όσον αφορά το επίδομα οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών, τα χρήματα θα αποστέλλονται εντός 10 ημερών από τη στιγμή που ο Δήμος θα υποβάλει το σχετικό αίτημα. Το επίδομα οικοσκευής κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της ζημιάς από 2 έως 6.000 ευρώ, ενώ το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών ανέρχεται σε 600 ευρώ. Ζημιές σε 22 κτίρια προκάλεσαν οι δύο πυρκαγιές.

0: Την περασμένη Κυριακή στη Σαλαμίνα, 5 από αυτά χαρακτηρίστηκαν κόκκινα. Η υπεραιτέρω μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες εξετάζεται στο πλαίσιο των μέτρων της ΔΕΘ. Όπως είπε στον Αθήνα 984, ο Μύρος Τσάπαλος, υπεύθυνος του γραφείου τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, πρόσθεσε ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού θα αφορούν συνταξιούχους, αγρότες, νέους, μισθωτούς, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία των κυρίων Κυριάκου Μητσοτάκη και Κυριάκου Πιερακάκη, ζητεί με αίτημα της η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, πριν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρήσει στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ζητεί παράλληλα την κυβέρνηση να αναστείλει την αποπληρωμή του φθηνού και ήδη ρυθμισμένου χρέους με μεσοσταθμικό επιτόκιο περίπου 1,5% έως ότου παρουσιαστούν στη Βουλή όλα τα δεδομένα και εξεταστούν οι εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων πόρων. Στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, η νέα στεγαστική πολιτική ως το 2035. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει φορολογικά κίνητρα σε τράπεζες για τη χορήγηση φθηνών στεγαστικών δανείων και απαλλαγή από έμφυα σε εργολάβους για την ανέκερση κοινωνικών κατοικιών. Σε ισχύ από σήμερα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εισάγονται αυστηρότεροι περιορισμοί και διευρυμένες ζώνες αποκλεισμού για αιολικά και φωτοβολταϊκά. Γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσαν οι τέσσερις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ με την ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, με την οποία καλούν την Επιτροπή να πάρει θέση αναφορικά με τις εξελίξεις στην Ιερά Μονή Αγίας Εκαταερίνης στο Σινά. Απαντήσεις στον τόπο του δυστυχήματος αναζητούν οι αρχές μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου Μπέλ και το θάνατο των τριών επιβενώντων στη Σύφνο. Μετά την αυτοψία, τα συντρίμια του ελικοπτέρου θα μεταφερθούν πιθανότατα σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορεί να γίνει λεπτομερής έρευνα. Σε ειδικές δράσεις και εκτεταμένους ψεκασμούς προχωράει η Περιφέρεια Αττικής με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων σήμερα ο Δήμος Σπάτων και η Αρτέμιδα, όπου ψεκασμούς πραγματοποιούν 4 ειδικά κλιμάκια. Στον κόσμο των σπορ, θετικός έλεγχο για κοκαίνη βρέθηκε ο Ελληνοαυστραλός τενίστας Νικ Κύριος, σε έλεγχο που του έγινε κατά τη διάρκεια του τουρνουά στη Μαγιόρκα και τέθηκε προσωρινά εκτός αγώνων από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τένις. Έκανε ένα τεράστιο λάθος, δεν έχω καμία δικαιολογία, δήλωσε ο ίδιος. Τις προσπάθειές του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ενώ όργανης γυμναστικής στο Ζάγκρεπ ξεκινά στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας στο αγώνισμα των Κρικών, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός γενικά έθυρος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 3 με 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. 30 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάννη.
1: Αθήνα 984.

0: Όλοι μας επιμένουμε και εμείς ξεκινάμε. Αρχή της εβδομάδας σήμερα, Δευτέρα, ευλογημένη. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Ο Άγιος Παντελήμων να σας δίνει φώτιση και μακροημέρευση. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, πλοίων τρέκανε με τρένο. Το πρώτο σέλιδον του μέλλοντος, κυρίως και κύριοι, όπως το περιμένατε και σας έρχεται. Αλφα μέρος.
1: Αλφα μέρος, υπότιτλος.
0: Υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Μαζί μας σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Βασιλομήλαρος Γεωργίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα. Και εδώ μαζί μας πάντα ο Σάββας Παναγιωτίδης. Μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τότε το κάνετε στέλνοντας email στη διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, παρακαλώ, 984onair@gmail.com, ή αν θέλετε μέσω Viber, γιατί το βλέπουμε απευθείας, στον αριθμό 6948-984-984.
1: Προτιμούμε Viber, το λέμε, γιατί είναι, ναι. Είναι, το έχουμε μπροστά μας.
0: Το έχουμε μπροστά μας.
1: Πολύ πράγμα.
0: Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε, έρχονται εκ του όπιστα.
1: Εκ του μακρόθεν.
0: Όχι, εκ του μακρόθεν. Μακρόθεν δεν υπάρχει τίποτα. Και επειδή ζούμε σε ένα, όπως το έχουμε πει, αιώνιο παρόν, εμείς θα πάμε λίγο πίσω. Γιατί από την Πέμπτη που είχαμε την γνωστή σύμπραξη της Πέμπτης ανάμεσα σε έτσι ντε και πλέον τράκαρε με τρένο, μεσολάβησαν κάποια γεγονότα. Γεγονότα τα οποία έχουν να κάνουν και αυτά με το παρελθόν.
1: Ναι.
0: Αλλά προδιαγράφουν το μέλλον. Τώρα τι σας λέμε, βέβαια, σε μια χώρα που μέλλον παρόν και παρελθόν έχουν γίνει όλα. Ένας ατελείωτος και δυσδιάκριτος αχταρμάς, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση. Και αν δεν βρούμε λύση, που δεν θα βρούμε λύση, τουλάχιστον θα μετρήσει η προσπάθεια. Πάμε λοιπόν για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια να ακούσουμε νότες, τραγούδια, στίχους. Να επανηγυρίσουμε κι εμείς και να διασκεδάσουμε και να ψυχαγωγηθούμε. Και μετά θα μπούμε στην εξιστόρηση των γεγονότων, ξεκινώντας φυσικά από την πρόταση του εισαγγελέα για παραποπή του κυρίου Τριαντόπουλου. Τον θυμώσεις τον κύριο Τριαντόπουλο? Που δεν είχε καμία σχέση. Εμείς θα σας τα θυμίσουμε όλα. Πάμε ρε μπιλαρέ.

0: ακόμη ένα εργατικό ατύχημα, μετράμε ακόμη ένα νεκρό κατά την διάρκεια της βιοπάλης. Έκρηξη έχουμε σε εργοστάσιο στα εξαμήλια της Κορινθίας, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος εργαζόμενος να χάσει.
1: Δεν ξέρουμε αν είναι εργαζόμενος ακόμα σίγουρα, είναι γνώστων στοιχείων ισορρός, αλλά
0: είναι
1: δυσάρεστο. Έχουμε και άλλες φωτιές προφανώς, δεν θα είμαστε. Φωτιά είχε σε το 112. Εντάξει, καλό κουράγιο να πούμε σε όλους μας.
0: Καλό κουράγιο. Και τι να πούμε. Θα δούμε τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία.
1: Υπομονή, ναι.
0: Και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε λίγες μέρες πίσω. Πάμε την Τετάρτη. Πέμπτη. Εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου Αγοραστού.
1: Ναι.
0: Είχαμε την Τετάρτη. Όχι, ήταν την Πέμπτη. Ή την Τετάρτη ήταν.
1: Την Τετάρτη ήταν το πρώτο.
0: Την Τετάρτη ήταν το πρώτο. Τετάρτη 22 Εβδόμου. Παραπομπή Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για τον Μπάζο Μασταντέμπη. Για παράβαση καθήκοντος εισηγείται την παραπομπή Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το χρονικό και την πρόταση του εισαγγελέα.
2: Πρώτο ειδικό δικαστήριο, όπως είπαμε, Ιωάννα, για να διερευνηθεί αν τελέστηκε από τον κύριο Τριαντόπουλο το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Δηλαδή, αν ο κύριος Τριαντόπουλος πράγματι με εντολές του, με οδηγίες του, με παραλήψεις του, επέτρεψε την αλλίωση του χώρου.
3: Ναι, είναι μια εισαγγελική πρόταση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, Ράνια. Εισηγείται να καθίσει στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου ο πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την παράνομη αλλίωση του χώρου στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών για παράβαση του καθήκοντος. Είναι πλημέλημα. Το ίδιο εισηγείται και για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Κώστα Αγοραστό, και άλλα τρία άτομα που δεν είναι πολιτικά πρόσωπα. Αν η πρόταση αυτή γίνει δεκτή από το Δικαστικό Συμβούλιο, τότε, όπως είπες και εσύ, θα έχουμε το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών, που αναμένεται σύμφωνα με δικαστικές εκτιμήσεις στο τέλος του 2026, στο τέλος της χρονιάς δηλαδή.
0: Ακούσατε για τον κύριο Τριαντόπουλο και για τον κύριο Αγοραστό. Θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η πρόταση του εισαγγελέα. Και αν γίνει αποδεκτή, θα έχουμε την εκδίκαση στο τέλος του 26.
1: Θα συμπέσουν λίγο πολλά.
0: Θα συμπέσουν, ναι, για την αρχή του 26 έχουμε για τις υποκλοπές.
1: Θα έχει λίγο κίνηση εκεί δικαστική.
0: Ναι, μια που το ανέφερε και καλά έκανε και το ανέφερε. Είπαμε για τον κύριο Τριαντόπουλο, θα θυμηθούμε πολλά στη σημερινή εκπομπή. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί άλλα έλεγε στις τηλεοράσεις, άλλα είπε στη Βουλή και άλλα ισχυρίστηκε
1: στην ανάκληση, στη δικαστική διαδικασία.
0: Στη δικαστική διαδικασία. Μέχρι να πάρει το δρόμο για τον φυσικό του δικαστή και αυτός, έτσι. Γιατί υπήρχε μια ταμπέλα, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε.
1: Το μοντέλο Τριαντόπουλο.
0: Τριαντόπουλο έμεινε το μοντέλο Τριαντόπουλο. Τριαντόπουλο μοντέλο και μετά ξέρετε τι έγινε. Υπάρχει και μια πινακίδα στη Βουλή για όσους αντικοδεύουν εκεί μέσα στη Βουλή ή συχνάζουμε στη Βουλή. Θα δουν μια ταμπέλα η οποία λέει προς φυσικό
1: δικαστή.
0: Δικαστή.
1: Από κάτω παρένθεση μοντέλο Τριαντόπουλου.
0: Μοντέλο Τριαντόπουλου και είναι μοντέλο 25.
1: Ναι.
0: Μοντέλο 25, δηλαδή μιλάμε για μοντέλο πρόσφατο, σύγχρονο μοντέλο.
1: Δεν μας πήγε όμως τώρα, δηλαδή τότε το διαφημίζαμε πολύ.
0: Ναι.
1: Αυτό το μοντέλο. Τώρα δεν μας πήγε και τόσο καλά.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έπεσε υπερδιαφήμιση.
1: Αλλά κάρτ δικαιοσύνη και τέτοια δεν. Τώρα που είναι τέτοιο. Τώρα
0: η αλακάρτ.
1: Μια μα αρέσει, μια δεν μα αρέσει.
0: Η αλακάρτ είναι άμα διαλέξουμε εμεί.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Άμα διαλέγουμε εμεί. Όχι, μάλλον όταν διαλέγουμε εμεί δεν είναι αλακάρτ. Όταν διαλέγουν οι άλλοι.
1: Αυτό,
0: αλακάρτ.
1: Γι' αυτό. Αυτό. Ναι. Αυτό.
0: Όταν διαλέγουμε εμεί είναι τα κάρτ και είναι που πηγαίνουν και βάζει χρήματα και τρέχει με το αυτοκινητάκι. Άλλο το κάρτ και άλλο το αλακάρτ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Έχουμε μια δικαστική συμφόρηση.
0: Έχουμε μια δικαστική συμφόρηση, έτσι όπως ακριβώς το αναφέρει ο Σάββας. Πάμε να ακούσουμε τι εκκρεμείς υποθέσεις, δικαστικές υποθέσεις υπάρχουν, γκρεμούν για την κυβέρνηση. Είναι αυτές τις οποίες, όπως είχε δηλώσει ειλικρινά ο κύριος Κερίδης, πρέπει να τις κλείσουμε για να πάμε εκλογές. Για να δούμε κλείνουν αυτές οι εκκρεμότητες. Πάμε να τις ακούσουμε.
2: Αυτό σημαίνει πάντως, Ιωάννα, ότι το φθινόπωρο που έρχεται μπροστά θα είναι θερμό για την κυβέρνηση. Γιατί ορίστηκαν και οι δίκες για τους 4 γαλάζιους βουλευτές που θα διερευνηθεί η εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και τον Δεκέμβριο θα έχουμε το εφετείο του Ταλ Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άρα, ανοιχτή υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κυβέρνηση, ανοιχτή υπόθεση των υποκλοπών όσο ο Ντίλιαν μιλά και τώρα και το ειδικό δικαστήριο.
3: Ναι, έτσι είναι. Έχουμε τις δίκες των 4 βουλευτών από τον Οκτώβριο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου. Δεκέμβριο τη δευτεροβάθμια δίκη των 4 ιδιωτών για τις υποκλοπές. Και βέβαια συνεχίζεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μπορεί να έχουμε και άλλη δικογραφία. Και θα δούμε τι θα γίνει με τις υποκλοπές από την πλευρά της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, όπου εκκρεμούν ήδη 4 αιτήματα προς εξέταση για νέα έρευνα στην υπόθεση αυτή.
0: Αυτή η Ρουμάνα, ρε παιδί μου, δεν σταματάει. Ψάχνει. Εντάξει, ρε παιδί, δεν μείνανε πολύ. Και θέλουμε να πάμε εκλογές. Δεν το καταλαβαίνει, δηλαδή, τέτοια αντιστησία.
1: Και σιγά-σιγά θα προσθεθούν και τα σπιτάκια.
0: Και σιγά-σιγά. Με τα σπιτάκια ανακύκλωσε, έμαθα κάτι, λέει, ότι η εταιρεία έφυγε.
1: Τι να κάνει, να κάνει εδώ.
0: Όχι, ενώ την έδωσε την επιχείρηση.
1: Εντάξει.
0: Λέει δεν θέλω.
1: Έκανε τη δουλειά, τώρα την
0: έδωσε. Είπε δεν θέλω. Άμα πει δεν θέλω, τελειώνει. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση, ρε παιδί μου, και έρχονται κάποιοι και σου λένε φιλαράκι, κάτι γίνεται με την επιχείρηση, πρέπει να το εξετάσουμε το ζήτημα, μην υπάρχουν
1: μην υπάρχουν σκιές.
0: Μην υπάρχουν σκιές. Ναι, ωραία το είπες. Πολύ ωραία. Μην υπάρχουν σκιές. Τώρα τις σκιές έτσι κι αλλιώς με 36-37 βαθμούς Κελσίου ούτε να αναζητάς. Μήπως υπάρχουν κάποια λαμογές. Για να το πούμε έτσι να καταλαβαίνει ο κόσμος.
1: Τσιριμονιές,
0: ναι. Και λες εσύ ξαφνικά δεν τη θέλω. Τι γίνεται, ότι ξεκινάμε το χαραλάμπι. Θα την πάρει. Δεν τη θέλω.
1: Άλλα λόγια λέμε, βρε παιδιά.
0: Έτσι γίνεται, ρε παιδιά. Επειδή εμεί δεν έχουμε επιχειρήσει και δεν έχουμε και καμία σχέση με τον επιχειρηματικό κόσμο, καταλαβαίνετε. Υπάλληλοι ήμασταν, υπάλληλοι θα μείνουμε και υπάλληλοι θα πεθάνουμε. Γι' αυτό ρωτάμε, αν παραδείγματος χάρη έχει ένα μια επιχείρηση και πούνε, όπα, με αυτή την επιχείρηση κάτι συμβαίνει. Υπάρχει κάτι, μια έκνομη πράξη. Υπάρχει ένα ποινικό αδίκημα ενδεχομένω να το εξετάσουμε. Μπορείς να πεις εσύ τσάκα πίγκο μπιρμπιλίκο τη δίνω και μετά μένει αυτή η ορφανή.
1: Μάλλον μπορείς στην Ελλάδα.
0: Η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα η οποία κρίνω ότι θα φτιάξει ορφανοτροφείο επιχειρήσεων. Ναι.
1: Λες
0: ορφανοτροφείο, ναι.
1: Ναι. Για όλες αυτές τις τις αντίστοιχες περιπτώσεις. 66.000 κόστιζε το ένα σπιτάκι.
0: Και πήγαμε στις 300.
1: Στις ευρωπαϊκές υπόλοιπες χώρες τώρα.
0: Ναι.
1: Θέλουν να λέγονται χώρες.
0: Χώρες που δεν ξυπνάνε και έχουν ήλιο και μπορούν να πάνε σε 5 λεπτά να κάνουν βουτιές. Αυτή η εξαιρετική χώρα την οποία λέει ο αδιευκρίνητος. ο αδιευκρίνητος.
1: 66.000, εντάξει, εμείς θα πληρώσαμε 300 γιατί μπορούμε.
0: Όχι, γιατί μπορούμε. Δεν ήταν η ίδια ποιότητα. Η δικιά μας μιλούσε κιόλας. Που έλεγε ρίξε κι άλλο.
1: Όχι χαρτί.
0: Ναι, όχι χαρτί. Είσαι λαλάκας. Πήγαινε δίπλα. Κατάλαβες, οι δικές μας μιλούσαν. Οι άλλες δεν ήταν ομιλούσες και όταν μιλάς περνάς σε άλλο επίπεδο, σε άλλη πίστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα τέλη του Δεκέμβριου, όπως αποκάλυψε η κυρία Μάνδρου. Ο κύριος Μητρούλιας, αυτός είναι
1: ο αντιεισαγγελέας, αυτός που μας την έκανε, ναι.
0: Μας την έκανε, ο κύριος Μητρούλιας. Ο κύριος Μητρούλιας, γιατί δεν πίστηκε.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν
1: από την αιτιολογία του.
0: Από την δικογραφία που υπάρχει, ρε παιδί, και από τις δηλώσεις του κυρίου Τριαντόπουλου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Που είχε στην εξεταστική της Βουλής και μάλιστα στη Βουλή, όταν τον είχαν καλέσει, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις. Προφανώς και δεν επίστηκε ο κύριος Μητρούλιας. Πάμε να ακούσουμε για ποιο λόγο.
4: I think.
2: Νέο ισχυρό πολιτικό και δικαστικό πλήγμα για την κυβέρνηση στην υπόθεση των Τεμπών. Η εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο αμφισβητεί τους ισχυρισμούς τους ότι δεν είχαν γνώση των παρεμβάσεων στο χώρο της τραγωδίας. Παράλληλα, προκαλεί νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης και νέες αντιδράσεις από τις οικογένειες των θυμάτων.
4: Ομαδικά πήρα στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση και σφοδρές αντιδράσεις από τους συγγενείς των θυμάτων με φόντο την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Κώστα Αγοραστού στο ειδικό δικαστήριο για την παράνομη αλύση του χώρου της Εθνικής Τραγωδίας των Τεμπών. Ο αντιεισαγγελέας του Αριού Πάγου Δημήτρης Μητρουλιάς δεν πίστηκε από τους ισχυρισμούς τους ότι δεν έδωσαν εντολή για μπάζωμα και δεν θεωρεί πιθανό να μην είχαν αντιληφθεί τις παρεμβάσεις στο σημείο. Οι εξελίξεις έφεραν στην επιφάνεια την παλαιότερη φράση Φλωρίδη ότι όσοι πολιτικοί μιλάνε για μπάζωμα είναι για τα μπάζα.
5: Εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβε ο Χρήστος Τριαντόπουλος στο συντονισμό των δράσεων στο χώρο του δυστυχήματος στα Τέμπη, αναφέρει ο εισαγγελέας στην πρόταση παραπομπής του πρώην υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό στο ειδικό δικαστήριο, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα Εστία. Το αποτέλεσμα όσων έγιναν στο χώρο της τραγωδίας, σύμφωνα με τον αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ήταν η αλλίωση του χώρου, η καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων για τα αίτια του δυστυχήματος, παρεμπόδιση δικαιοσύνης και στέρηση αποδεικτικού υλικού στις οικογένειες των θυμάτων.
0: Πολλά θέματα ανοίξαμε, φίλα Κροατή, το ξέρουμε, μέσα σε ένα μικρό ηχητικό το οποίο κράτησε μόλις 1:29 Δεύτερα. Αλλά αυτό είναι η συμπίκνωση του χρόνου. Αυτό το έχει καταφέρει η παρέα Μητσοτάκη. Γενικότερα στη συμπίκνωση του χρόνου υπάρχουν και πολλά ονόματα. Ενδεχομένως θα πρέπει να κρατάς και σημειώσεις. Κρατάμε εμείς για σένα και θα προσπαθήσουμε να σε οδηγήσουμε προς την έξοδο. Μην μπεις στην άκρη του τούνελ, γιατί από την άλλη μεριά το φως που βλέπεις μπορεί να είναι το τρένο που έρχεται. Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, δεν είχαν δώσει εντολή.
1: Ναι.
0: Ένα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Okay. Ο κύριος Τριαντόπουλος. Η Εστία από την άλλη μεριά αποκαλύπτει ότι εκτελούσε εντολές.
1: Ναι.
0: Έχει αποκαλυπτικό η Εστία, η εφημερίδα τις προηγούμενες μέρες είχε. Ναι. Και μάλιστα απευθείας από τον Πρωθυπουργό.
1: Εννοείται. Και η Εστία ήταν η ίδια που είχε αποκαλύψει και εκείνο το τηλεφώνημα, άμα θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Από το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Που έλεγε τελειώνετε με τον μπάζιμο, μη σας.
0: Ναι, και είχε κάποια γαλλικά μετά.
1: Ναι.
0: Απαρή, υπελογέ.
1: Ναι.
0: Ξαπλωτού. Ναι, ξαπλωτού. Είναι το γαλλικό να μην σας πάρει και σας σηκώσει. Καταλάβατε, για να μπορούμε να συνεννοούμαστε. Γιατί εμείς όταν μιλάμε στα τηλέφωνα έχουμε άλλους κώδικες επικοινωνίας, για να καταλαβαίνει και ο άλλος την επίσπευση των ενεργειών. Και μετά ακούσατε και τον κύριο Φλωρίδη, γνωστός και μη εξαιρεταίος, που και που ο Ιάπωνας αυτός, υπουργός δικαιοσύνης, ο Γιανταμπάσα, τον βγάζουν, κάνει μια δήλωση, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί διακοσμητικό στοιχείο. Θα την ακούσετε και μετά. Διακοσμητικός είναι. Οπότε σου λέει, κάτσε να κάνω κι εγώ μία δήλωση. Γιατί ενδεχομένως θα πάμε σε εκλογές. Μπας και με θυμάται κανένας. Και ιδιαίτερα από τους σκληροπυρηνικούς. Μπας και καταφέρω να ξαναβγω. Καμία σχέση με την πραγματικότητα, καμία σχέση με την αλήθεια. Μας το επιβεβαιώνει καθημερινά η κυβέρνηση. Είτε μιλάμε για την ακρίβεια, είτε μιλάμε για την ενέργεια, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για τα καύσιμα, είτε ό,τι θέλετε. Αλλά βλέπετε ότι αυτές οι υποθέσεις που ήρθαν και κρίθηκαν, αλλά συνεχίζουν να πονάνε και να παραμένουν στο θυμικό του λαού, του κόσμου.
1: Ναι.
0: Επανέρχονται με έναν τρόπο ο οποίος πραγματικά θυμίζει αρχαία τραγωδία.
1: Ναι.
0: Με έναν τραγικό τρόπο. Πάμε εμείς λοιπόν.
1: Το μπούμεραγκ που το ρίχνεις και σου ξαναγυρνάει στο κεφάλι. Στέλνει και διατυπώνει πολύ ωραίο συνονόματος ο ακροατής την απορία του. Λέει ποιος Μούργος, ήθελα να ξέρω ποιος Μούργος κρύβεται πίσω από τις βιλίτσες της ανακύκλωσης.
0: Έλατε.
1: Βιλίτσες.
0: Μα δεν υπάρχει καμία επιχείρηση πλέον.
1: Σπιτάκια δεν είναι σίγουρα, είναι βιλίτσες. Πολύ καλά το λέει.
0: Βιλίτσες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τη συνέντευξη που είχε δώσει στο TRT,
1: ναι,
0: στο κανάλι της, το τηλεοπτικό κανάλι της Λάρισας.
6: Ακούτε, ναι, Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
13: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
9: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
6: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
11: Η ώρα είναι 3:30.
13: Microland Computers.
6: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
13: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
6: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
13: Τεχνικό στο σπίτι.
6: Τεχνικό στην επιχείρηση.
13: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
6: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
13: Χάλασε?
6: Φέρτε το στους ειδικούς.
13: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
6: Τα πάντα για τα πάντα.
13: Microland Computers.
6: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
13: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
14: Προσβεστική, την αστυνομία, τους ιδιώτες, τις εταιρείες, τις ιδιωτικές που ήρθαν, επιστρατεύτηκαν για να συνδράμουν με τα μηχανήματά τους αλλά και με το προσωπικό τους. Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήμασταν εκεί.
15: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
16: Και η βασική του γραμμή άμυνας είναι ότι πήγε στο σημείο της τραγωδίας πολλές μέρες μετά.
14: Είμαστε από την Πέμπτη με κυβερνητικό επιτελείο.
17: Ακριβώς, Δράνια τοποθετήθηκε πριν από λίγο ο πρώην πλέον υπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος.
16: Είπε δύο πράγματα. Δεν ήμουν εκεί.
17: Σωστά.
16: Και δεν ήταν και αρμοδιότητά μου.
17: Είπε επίσης ότι πήγε αργότερα από τα πρώτα κλιμάκια που είχαν φτάσει. Επομένως, οι όποιες αποφάσεις και όποια πορεία των κινήσεων που έγιναν από το κράτος εκείνη την περίοδο από την πολιτεία είχε ήδη αποφασιστεί. Ενώ μεταξύ άλλων επικαλέστηκε και το πόρισμα του ΕΟΔΑΣΑΜ, λέγοντας ότι εκεί η αστυνομία αναφέρει πως το μπάζωμα στο κουλούρι έγινε με έγκριση του ανακριτή. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία επικαλέστηκε ο πρώην υπουργός.
16: Πέταξε το μπαλάκι στους υπηρεσιακούς.
17: Την έρευνα, ακριβώς, πέταξε το μπαλάκι στους υπηρεσιακούς και είπε ότι αυτή είναι το λόγο από την αρχή μέχρι το τέλος ουσιαστικά, Ράνια.
16: Από τις τοποθετήσεις που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και από διάφορες επίσης παρετήσεις, κανένας δεν είχε την ευθύνη.

0: Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για την υπεράσπιση όλων των συμμάχων, απαντά το ΝΑΤΟ σχετικά με τις πληροφορίες ότι το Ιράν, σύμφωνα με τους Financial Times, εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Βουλγαρία και Κύπρο. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά, στη Βοβούσα Ιωαννίνων. Την έκτακτη σύγκληση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, ζητά η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ πριν η κυβέρνηση προχωρήσει στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ρίχνεται στις 7 παρατέταρτο ο Λευτέρης Πετρούνιας, στοχεύοντας την πρόκρισή του στον τελικό της Παρασκευής. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειο βορανατολική ως 5 μποφόρ, από 21 έως 35 με 36 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98,8.

0: Κυρίες και κύριοι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ομολογήσουμε ότι ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πάντα δίπλα του παίζει και μαθαίνει ο Σάβας Παναγιωτίδης. Πλοίον τράκαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος Βου, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς. Ακούσατε τον κύριο Χορτάσαμε Τριαντόπουλο, έτσι. Πήγε μέρες, λέει. Κοίταξε, ρε παιδί μου, είναι ο Τριαντοπούλιος χρόνος.
1: Πήγε μέρες με τον τραγούδι.
0: Ναι.
1: Μία. Μισή.
0: Ούτε.
1: Ναι.
0: Τίποτα. Την Πέμπτη ήταν εκεί.
1: Την επόμενη.
0: Ναι, την Πέμπτη ήταν εκεί και συντόνισε το έργο.
1: Ναι.
0: Φυσικά τότε, επειδή υπήρχε ακόμα η λίστα Πέτσα, λέμε αυτά τα οποία λέμε. Με θα καλυφθούνε. Εντάξει. Τα είχαμε καλά με όλους τότε. Οπότε, ποιος θα τα θυμάται. Και λέγαμε τότε πουλούσαμε συντονισμό. Ότι είμαστε εδώ από την Πέμπτη, τα έχουμε συντονίσει όλα. Και ξαφνικά. Δύο χρόνια, 2,5 χρόνια μετά, όλοι αυτοί εκεί είχαν μαζευτεί ως περίεργοι. Κανένας δεν ήξερε πώς, ούτε από που ξεφύτρωσαν. Άλλοι πέφτουν, μπορεί να πέφτουν με αλεξίπτωτο. Άλλοι να έρχαν σαν το Μιτσάρα που έβγαινε παλαιότερα στα γήπεδα και όταν πίσω από τις κάμερες και χαιρετούσε. Αλλά κανένας συντονισμός δεν υπήρχε. Όλοι αυτοί που ήταν εκεί ήταν τον Όας Μπέτερ. Και προφανώς τον συντονισμό τον είχαν.
1: Η υπηρεσιακή.
0: Ωραία, και ρωτάω εγώ.
1: Ο ανακριτής για την ακρίβεια είπε.
0: Ναι, ότι ναι, ο ανακριτής έδωσε την
1: έγκριση για τον Μπάζωμα.
0: Την έγκριση για τον Μπάζωμα.
1: Έτσι είπε ο κ. Τριαντόπουλος, δηλαδή.
0: Έτσι είπε.
1: Αυτή ήταν η υπερασπιστική του γραμμή.
0: Ναι, βέβαια, όλοι γνωρίζουν ότι χρονικά η έγκριση.
1: Ναι.
0: Έπεται των διενεργειών. Γιατί ουσιαστικά έχει ξεκινήσει.
1: Ναι. Απλώς στην προκειμένη. Ναι.
0: Βέβαια έχει ξεκινήσει.
1: Απλώς... Κανονικά, για να το λέμε όπως είναι, κανονικά πρώτα πρέπει να πάρει έγκριση και μετά να γίνει. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση,
0: ναι,
1: η έγκριση δόθηκε μετά τις ενέργειες.
0: Ακούσαμε επίσης, γιατί είναι μια πιπιλοκαραμέλα η οποία πέσεται, ότι όλα αυτά έγιναν με βάση τους κανονισμούς.
1: Ναι.
0: Που είπε ο κύριος Τριαντόπουλος.
1: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια πιπιλοκαραμέλα από μαξιμοτραφίτες, ότι τότε δεν υπήρχε πρωτόκολλο.
1: Ναι.
0: Και ότι ό,τι έγινε, έγινε περίπου στα τυφλά. Ότι δεν ξέραμε, ρε παιδί μου, πέσαμε και μαθαίναμε. Στο δράμα όλων αυτών δεν τρέπονται κάποιοι να βγαίνουν και να πούν και να ισχυρίζονται, ακόμα και συνάδελφοί μας, ότι πέσαμε και μαθαίναμε. Την ίδια ώρα
1: και να δικαιολογούν
0: τότε,
1: ναι,
0: στον τόπο της τραγωδίας, ο κύριος Τριαντόπουλος, ότι εμείς
1: είχαμε υπηρεσιακό πλάνο και δράσαμε βάσει αυτού.
0: Βάσει των κανόνων.
1: Ναι.
0: Οκ. Okay, για να μην ξεχνάμε, μετά από όλα αυτά, το λιγότερο που έπρεπε να κάνει ο κ. Τρούλιας ήταν ο αντισαγγελέας να τον παραπέμψει. Το λιγότερο. Δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Γνωρίζουμε ότι συγκεκριμένοι με την αλήθεια έχουν μια αλλεργία όπως έχουν κάποιοι με τις κάμπιες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βγαίνουν πλάκες οικογένειες. Ναι. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση. Δηλαδή ούτε και αλήθεια μέσα, λίγο ή κάτι από αλήθεια.
1: Ναι.
0: Καμία σχέση. Και μετά θρασίτατα αναρωτιούνται γιατί κάποιοι άλλοι τους κατηγορούν
1: για συγκάλυψη.
0: Μάλιστα. Εμείς δεν είδαμε πάντως μέχρι στιγμής καμία συγκάλυψη. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των συγγενών.
1: Ναι,
0: μετά την
1: παραπομπή Τριαντόπουλου.
0: Την πρόταση παραπομπής. Γιατί πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο.
1: Ναι.
0: Ακούγονται ο κύριος Ασλανίδης που είναι πλέον πρόεδρος, η κυρία Καριστιανού, η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η τρίτη στη σειρά, η οποία λέει κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο το έχουμε επισημάνει και εμείς, και ουσιαστικά απαντά και στο επιχείρημα κάποιων καλοθελητών ή αναλυτών της όλης αυτής της ιστορίας όσον αφορά στην σαλαμοποίηση της δίκης και στο
1: εάν το θέλουν οι γονείς, ας πούμε, γιατί κάποιοι υπενήσονταν ότι όλη αυτή η καθυστέρηση και η καθυστέρηση και η σαλαμοποίηση ότι συμφέρει και καλά τους γονείς.
0: Τη σαλαμοποίηση την ξέρουν πάρα πολύ καλά, την εφάρμοσαν μια φορά στα Τέμπη και μετά επιχείρησαν να την εφαρμόσουν και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αν κάναν αυτή τη στιγμή εργοστάσιο αλλαντικών, το προϊόν θα πήγαινε σφαίρα στην Ευρώπη. Πάμε λοιπόν. Και τελευταία μιλάει η κυρία Άννα Καρατζόγλου. Πάμε.
2: Μετά την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή Τριαντόπουλου για το πλημέλημα της παρέβασης καθήκοντος, συγγενείς των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος μιλώντας στο Μέγκα, εμφανίζονται επιφυλακτικοί.
3: Έπρεπε ήδη να είναι στη φυλακή, γιατί τα στοιχεία είναι αδιάστατα, χωρίς πρωτόκολλο, χωρίς τίποτα ενεργήσαν. Σίγουρα είναι θετικό. Περιμένουμε να γίνει δεκτό και από το Συμβούλιο.
4: Εγώ δεν θα πω ότι είμαι ικανοποιημένη που βγαίνει ένας εισαγγελέας και δεν ζητά περαιτέρω διερεύνηση και θα οδηγηθεί ο Τριαντόπουλος μόνο για το πλημέλημα της παραβίασης καθήκοντος. Και αυτό είναι το κακούργημα.
2: Ορισμένοι βλέπουν σαλαμοποίηση και κατακαιρματισμό της δικογραφίας.
5: Όλα αυτή η σαλαμοποίηση της δίκης παρατηρείται σε όλα τα στάδια. Να κατακαιρματίζεται η δίκη σε πολλά μικρά κομμάτια. Στόχος είναι αφενός η ψυχολογική και αφετέρου η οικονομική εξόντωσή μας.
6: Ναι, μεν σαν κίνηση για μένα είναι θετική, αλλά κρατάω τόσο μικρό καλάθι για όλες τις διαδικασίες που είμαι πάρα πολύ επιφυλακτική. Όλα θα κρυθούν εκ του αποτελέσματος.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Η σαλαμοποίηση γίνεται για να μην κρυβόμαστε τώρα για την οικονομική και ηθική εξόντωση των ανθρώπων. Γιατί σου λέει πόσο να μπορούν να ακολουθήσουν οικονομικά. Έτσι. Αλλά και ψυχικά. Λοιπόν, τους ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε τώρα για τον, για τον πολιτικό αμπαζούρ. Τον κύριο Φλωρίδη, όταν δεν έχουμε κάτι, πάμε να έχουμε το αμπαζούρ. Λέω, φως. Δεν πεις ρολό, δεν θα ρωτήσει κανένα. Πόσα κεριά είναι η λάμπα. Λέει φως. Πάμε να ακούσουμε λίγο φως. Ρίξε, Μπιλ.
7: Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες. Το περίφημο μπάζωμα είχε να κάνει με την κατηγορία ότι κάτι συγκαλύπτεται. Όταν αποδείχτηκε ότι δεν υπήρξε το παραμικρό για να κρυφτεί, τότε η ιστορία του μπαζώματος πήρε άλλες διαστάσεις.
8: Και ορθώς λέτε ότι έγινε ό,τι έγινε.
7: Μα ασφαλώς.
0: Συγκεκριμένος δεν είναι εκτός τόπου χρόνου, είναι συγκεκριμένου τόπου και χρόνου. Ναι, δηλαδή είναι ο άνθρωπος που και παραμάκια να χτυπήσουν κάποιοι. Θα κάνει ιδιοπεριστροφή γύρω από τον εαυτό του και θα αρχίσει να γλεντάει μόνος του, γιατί σε λέει για να χτυπάνε παλαμάκια, μάλλον ξεκινάει κάποιο γλέντι. Πιθανότατα λέει είναι μια εκτίμηση.
1: Και πιθανότατα και εκτίμηση
0: ότι είναι μια εκτίμηση.
1: Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε
0: κάποια πράγματα. Ναι, ότι κάποια πράγματα δεν γίνανε σωστά. Αλλά αυτά τα πράγματα τα οποία δεν γίνανε σωστά δεν είχαν κανένα λόγο συγκάλυψης. Ναι. Απλώς δεν έγιναν σωστά γιατί ορισμένα πράγματα δεν γίνονται σωστά, ρε παιδιά.
1: Ναι, αλλά μετά το ακυρώνει και αυτό.
0: Ποιο?
1: Λέγοντας.
0: Καλά, εδώ έχει ακυρωθεί ο ίδιος.
1: Ναι, λέγοντας ότι προφανώς όλα γίνανε όπως έπρεπε, απαντώντας την ερώτηση ότι όλα γίνανε όπως έπρεπε, που απάντησε προφανώς, ακυρώνει ακόμα και αυτό.
0: Ναι. Όλα γίνανε όπως έπρεπε, γιατί δεν θυμάται καν τι έχει πει στην προηγούμενη φράση. Αν αύριο μεθαύριο Φλωρίδης του πούνε και όλα έγιναν, μπορεί ο ίδιος να κολλήσει.
1: Ναι.
0: Και όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, δεν το πιάνεις πουθενά. Αμφιβάλλω κι αν κάποιοι άλλοι πλέον στην κυβέρνηση τον εμπιστεύονται όσον αφορά τις δηλώσεις του και την κρίση του. Γιατί το πόσοι έχουν αποστασιοποιηθεί κρυφά ή φανερά,
1: ναι.
0: Οι παρηγούντες του Ιερουσαλήμ το γνωρίζουν.
1: Ναι,
0: λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα
1: και την κυρία Έλληνα Ιατρίδα από το politik.gr να μας λέει για το...
0: Με αφορμή της δηλώσης του κυρίου Φλωρίδη καταθέτει μια προβληματική, μια απάντηση.
1: Ναι.
0: Ενδεχομένως, πάρετε το όπως θέλετε.
9: Κύριε Φλωρίδη, μια απορία μόνο. Τώρα που ο εισαγγελέας προτείνει την παραπομπή Τριαντόπουλου και Αγοραστού και την αλλίωση του χώρου στα Τέμπη, παραμένει για τα μπάζα όποιος μιλάει για μπάζωμα? Ή μήπως για τα μπάζα ήταν η δήλωσή σας? Η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Ο χώρος αλλοιώθηκε. Το γιατί συνέβη θα το βρει η δικαιοσύνη. Αν έγινε επίτηδες, τότε μιλάμε για συγκάλυψη. Αν έγινε κατά λάθος, τότε μιλάμε για ανικανότητα τέτοιου μεγέθους που κανονικά θα έπρεπε να παρασύρει υπουργούς, υφυπουργούς και κάθε συντονιστή μέχρι την έξοδο. Δεν υπάρχει τρίτη βολική εκδοχή. Ή ξέρατε τι κάνατε, ή δεν ξέρατε τι σας γινόταν. Και στις δύο περιπτώσεις παρετήσε. Η ποινική ευθύνη αφορά τα δικαστήρια, η πολιτική ευθύνη αφορά όσους είχαν τη χώρα, τον κρατικό μηχανισμό και τον τόπο της τραγωδίας στα χέρια τους. Ο Τριαντόπουλος δεν πήγε στα τέμπη εκδρομή, δεν έτυχε να περνά και σταμάτησε να βγάλει φωτογραφίες. Πήγε ως άνθρωπος της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού. Και ενώ ήταν εκεί, το κράτος έκανε το χώρο της τραγωδίας εργοτάξιο. Δεν είναι χειδαιότητα να ζητάς να μάθεις ποιος έδωσε τις εντολές. Χειδαιότητα είναι να βρίσκονται ανθρώπινα λείψανα μέσα στα χώματα που πέταξε το κράτος. Χειδαιότητα είναι να στέλνουν στους συγγενείς από γραφείο σε γραφείο, από εισαγγελία σε ανακριτή και από ανακριτή σε υπουργό μέχρι να εξαντληθούν και να σωπάσουν. Χειδαιότητα είναι να τους κόνα στο δάχτυλο επειδή δεν πενθούν αθόρυβα και φωλικά. Κύριε Φλωρίδη, δεν χρειάζεται να μας εξηγήσετε ξανά ποιοι είναι για τα μπάζα. Χρειάζεται να εξηγήσετε γιατί ένας υπουργός δικαιοσύνης έσπευσε να γελιοποιήσει ένα ζήτημα που σήμερα απασχολεί εισαγγελικό λειτουργό του Αρείου Πάγου. Θα βρείτε επιτέλους το θάρρος να παραδεχτείτε ότι ο χώρος μπαζώθηκε, η κυβέρνηση απέτυχε να τον προστατεύσει και η περίφημη δήλωσή σας δεν δικαιώθηκε. Αντίθετα, κατέρευσε και μάλιστα κάτω από τα δικά της μπάζα.
0: Δεν είναι θέμα θάρρους, κύριε Ατρίδου μου. Εδώ τον άνθρωπο τον προσλάβαμε για μια συγκεκριμένη δουλειά.
1: Η άπορας είναι.
0: Ο άνθρωπος δεν θυμάται τι έλεγε επί Πασόκ. Τώρα δεν θυμάται τι έλεγε. Εδώ είπατε ότι δεν μιλάμε για αλλίωση, αλλά απλά δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο. Οπότε επειδή δεν ακολουθείτε το πρωτόκολλο, παίζουμε με τις λέξεις. Κατάλαβες. Επειδή δεν ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο, δεν έχουμε περίπτωση αλλίωση. Όχι. Θα σου πει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και άντε, βγάλε άκρη. Αυτή είναι η δουλειά του. Είπαμε, ο άνθρωπος είναι μπαζούρ. Με το που πέφτει το σκοτάδι, τσακ, ανάβει λίγο τα μπαζούρ, βλέπεις να μην σκοτάψεις, πας στη θέση σου, κάθεσαι, στον κύριο κάθεσαι και πάμε παρακάτω. Και αν δεις ότι σε ενοχλεί, το ξανασβήνεις. Την ίδια ώρα που γινόταν όλα αυτά, την ίδια ώρα που είχαμε την παραπομπή του κυρίου Ιατρόπουλου, κάει και ένα άλλο θέμα. Το
1: οποίο... Τριαντόπουλου.
0: Ναι.
1: Ιατρόπουλου, είπε.
0: Από Τριαντόπουλου, ναι. του Τριαντόπουλου. Σκάει ένα άλλο ζήτημα.
1: Ναι.
0: Με τον CEO,
1: ναι, ναι,
0: τον ελληνικό
1: σιδηροδρόμο,
0: τον κύριο Χριστοπαλιό, ο οποίος σε ερώτηση της κυρίας Αποστολάκη για το αν
1: λειτουργεί,
0: αν λειτουργεί
1: το ETCS, το αυτόματο
0: το
1: σύστημα,
0: ETCS, το αυτόματο
1: σύστημα παίδησης τρένων,
0: λέει το περίφημο το ότι υπάρχει.
1: Είναι λειτουργικό.
0: Είναι λειτουργικό. Πάλι καλά που δεν είπε υπάρχει. Πίστευε και μια έρευνα κάνει το σταυρό σου και θα κάνουμε και μια ενορία. ETCA.
1: Είναι ETCS.
0: Ναι. ETCS. Ναι.
1: Είναι εγκατεστημένο.
0: Θες δεν θες ETCS.
1: Είναι εγκατεστημένο, είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Κάτσε ρε αγόρι μου, δεν μπορεί να είναι δύο λειτουργοί.
1: Μα αφού είναι λειτουργικό, αλλά δεν λειτουργεί.
0: Ναι, ρε, μπορεί να είναι σε αντίθεση αυτό και γι' αυτό βάλαμε μόνο το λειτουργικό. Μην μπλεχθεί δηλαδή με το λειτουργεί. Και έχουμε άλλα
1: ζητήματα.
0: Κοιτάξτε τι πιπιλοκαραμέλες και τι παπάντζες λένε στον κόσμο. Θεσμικά τα λένε αυτά τώρα. Δεν τα λένε ότι συζητάμε στο καφενείο 5-10 και βγάλαμε μια άκρη. Ο κύριος είναι CEO. Παίρνει ένα σκασμό λεφτά. Και τι λέει, έχει εγκατασταθεί. Είναι απόλυτα λειτουργικό. Που το ξέρει. Μα αν δεν ξέρει ο CEO το ότι είναι λειτουργικό, ποιος το ξέρει. Αλλά το ETCS δεν λειτουργεί. Και αυτό το καθιστά ακόμα πιο αξιόπιστο.
1: Και έχουν περάσει και 3 χρόνια, 3,5.
0: Κοντά. Πάμε να ακούσουμε.
1: Είναι θλιβερή.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Τραγωδία στα Τέμπη.
0: Παρακαλώ.
10: Πού λειτουργεί το ETCS?
11: Παρακαλώ, κύριε.
10: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
12: Σας απάντησα, νομίζω, με λεπτομέρεια που έχει εγκατασταθεί, που είναι αδειοδοτημένο.
11: Κύριε Αποστολάκη, τώρα. Δεν ισχύει η διαδικασία. Παρακαλώ. Ολοκληρώστε, κύριε Παλιέ. Παρακαλώ.
12: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
10: Πού λειτουργεί, κύριε?
12: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS. Σας είπα ότι είναι λειτουργικό, εγκατεστημένο και αδειοδοτημένο. Στα τμήματα και αδειοδοτήτων.
10: Μου απαντήσατε.
0: Γιατί έχουμε και αυτό ζήτημα.
1: Ναι.
0: Σας απάντησα, λέμε, απόλυτη λεπτομέρεια που αδειοδοτήθηκε.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερό. Κατάλαβες γιατί, δεν ξέρω αν διάβαζες μια πρόσφατη έρευνα. Ναι. Όσοι μπαίνουν στα τρένα, αυτό ρωτάνε. Είναι λέει αδειοδοτημένο, μην έχουμε κανένα μπελά. Δηλαδή, μη στο Λιανό κλάδι γίνει καμιά ιστορία, κατεβούμε κάτω ναι. και μας τρέχουν και σφραγίδες. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Επίσης, σας λέμε σε ποιες περιοχές έχει αδειοδοτηθεί, σε ποιες δεν έχει αδειοδοτηθεί, ενδεχομένως να τους βγάλουμε και από το χάρτη. Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Να κάνουμε και μια τεράστια παράκαμψη. Ναι. Να πηγαίνει από αλλού. Είναι απόλυτα λειτουργικό, το επαναλαμβάνουμε. Και κάποτε θα ξεκινήσει να λειτουργεί.
1: Ναι, να πούμε εδώ και γιατί ναι. δεν λειτουργεί. Γιατί δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε
0: τον κύριο Κυριανό.
1: Ναι, δεν
0: γιατί
1: ξέρω.
0: Ρε, έχουμε.
1: Εντάξει, ναι. Θέλω να πω όμως εδώ, επειδή θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Κυριανάκη, ότι είναι ο ίδιος που μας έλεγε ότι η τηλεδιοίκηση λειτουργεί.
0: Τότε.
1: Η τηλεδιοίκηση τότε.
0: Όχι λειτουργεί. Μόνο, δεν έλεγε έτσι. Ο Κυριανάκης έλεγε αμέσως
1: να πάρετε
0: μετά
1: κάμερα
0: την τραγωδία,
1: και να πάτε.
0: Στους δημοσιογράφους ναι, και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνουν το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος έχει περάσει μέσα από τα μεγάλα ρεπορτάζ.
1: Ναι, κακώς
0: που δεν
1: αλήθειες.
0: Υπήρχε και η Κυριανάκης News στην λίστα Πέτσα. Ναι. Να πάρει και αυτός κανένα χρηματάκι να μας λέει αλήθειες. Mm. Okay, και έλεγε τρέξτε να κάνετε ρεπορτάζ να δείτε ότι η τηλεδιοίκηση υπάρχει. Mm. Όποιος έχει πει παπάντζες σε αυτή την κυβέρνηση έχει πάρει πόστο. Και μάλιστα ψηλό.
1: Και
0: κανένας δεν αδικήθηκε.
1: Στην τελική η δικαιολογία που δεν λειτουργεί το ETCS 3,5 χρόνια μετά από αυτό το τραγικό
0: ναι.
1: Δυστύχημα στα Τέμπη
0: ναι.
1: είναι ότι δεν έχουμε τηλεδιοίκηση στη Λάρισα.
0: Ναι.
1: Για 100 χιλιόμετρα από το Λιανοκλάδι μέχρι τη Λάρισα
0: υπάρχουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες.
1: Ναι, υπάρχουν και άλλες μικρές λεπτομέρειες, αλλά η βασική εννοώ, το βασικό πρόβλημα.
0: Ναι, ότι δεν έχουμε αποκατηστήσει μια από τα τέλεια, αλλά ακόμα.
1: Ακόμα.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, η τηλεδιοίκηση που υπήρχε το 2023 δεν υπάρχει ούτε το 2026.
0: Ωραία. Η πρόβλεψη όμως του κυρίου Κυριανάκη έπεσε μέσα όσον αφορά το έτος
1: ναι.
0: με μια απόκληση ενός δύο ετών. Πάμε να τον ακούσουμε.
13: Ολόκληρη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα έχει τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και ETCS στο σύστημα αυτόματης πέτησης. Όλα δηλαδή
14: μέσα του 26
13: ευρωπαϊκά,
14: δηλαδή, πρακτικά.
13: Τα ευρωπαϊκά συστήματα.
14: Μάλιστα.
13: Μέχρι το τέλος Ιουλίου του 26.
14: Μάλιστα. Είμαστε τρία χρόνια μετά και δυστυχώς ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί με την ασφάλεια την οποία θα έπρεπε. Σας θυμίζω τις δηλώσεις του πρώην Υπουργού Μεταφορών και νύχου γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας του κ. Κυριανάκη από τη δική σας εκπομπή ότι στα μέσα του καλοκαιριού θα ήταν έτοιμο το ETCS και το GSMR στην σιδηροδρομική γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Σήμερα το ETCS δεν λειτουργεί πουθενά.
13: Πουθενά.
0: Εντάξει, μην μου πείτε ότι δεν είναι επίτευγμα. Καταφέραμε να μην λειτουργεί πουθενά. Όχι να λειτουργεί κάπου. Γιατί αυτά τα κάπου είναι που μας οδηγήσαν σε μεσοβέζικες λύσεις και ρίξαμε το καράβι στα βράχια. Πουθενά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα.
1: Τρεις φορές εξαγγέλθηκε. Ήταν ο κ. Χρυμάκης.
0: Ο κ. Χρυμάκης. Τρεις φορές εξαγγέλθηκε η λειτουργία του. Το Σεπτέμβριο του 25 είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα δουλεύει. Πάμε, ρίξτε το επόμενο.
15: Αμάια. 57 άνθρωποι χάθηκαν, τρία χρόνια πέρασαν. Θυμάμαι πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργούς, βουλευτές να διαρριγνύουν τα ημάτια τους ότι τα τρένα είναι ασφαλή. Θα μπαίναμε μέσα και εμείς, τα βάζαμε και τα παιδιά μας. Αυτό έλεγαν χαρακτηριστικά μόλις ακούσαμε ότι το αυτόματο σύστημα πέδησης δεν λειτουργεί.
13: Πράγματι, τρία χρόνια μετά λοιπόν την σιδηροδρομική τραγωδία, όλα τα χρονοδιαγράμματα έχουν βγει εκτός για το ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης των τρένων. Με τελευταίο βεβαίως του κύριου Κυριανάκη στις αρχές του χρόνου, ο οποίος τότε ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών είχε αναφέρει ότι το ETCS θα είναι λειτουργικό μέχρι τον Αύγουστο του 2026. Εμείς, να σου πω, Ράνια, έχουμε μιλήσει με εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο. Ξεκαθαρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν θα είναι έτοιμο μέχρι και τον επόμενο μήνα αυτές οι εργασίες. Έχουν μείνει μάλιστα αρκετά πίσω και, όπως είπαν χαρακτηριστικά στο Μέγκα, δύσκολα θα είναι έτοιμες μέχρι τέλος του χρόνου. Να θυμίσουμε ότι πρόκειται για το σύστημα που, αν λειτουργούσε, θα έχει αποφευθεί η σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Να σου πω μάλιστα ότι όλο αυτό ότι δεν έχει μπει σε λειτουργία, διότι το σύστημα αυτό για να λειτουργήσει θα πρέπει να είναι σε λειτουργία η τηλεδιοίκηση σε όλο το δίκτυο από την Αθήνα μέχρι και την Θεσσαλονίκη για περίπου 100 χιλιόμετρα είναι εκτός στην Θεσσαλία. Και όλα αυτά γιατί μετά τον Ντάνιελ είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και επειδή λοιπόν δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση στο τμήμα 100 χιλιόμετρων, δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία το ETCS, που είναι το σύστημα αυτόματης επένδυσης των τρένων.
0: Και τώρα σας ενημερώνω για τα τρέχοντα φιλικά. ATCS Daniel 01. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα, γιατί έχουμε και χειρότερο. Πήγε να κάνει διευκρινιστική δήλωση.
1: Ο παλιός.
0: Ο CEO. Ο CEO για το ATCS. Without Daniel. Okay. Are you ready for this?
1: Πάμε, βέβαια.
0: Okay. Λοιπόν, και έκανε τη δήλωση, τα έκανε χειρότερα, γιατί παρενέβησαν όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα και οι εργαζόμενοι και οι συνδικαλιστές. Πάμε.
10: Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS?
11: Παρακαλώ.
12: Σας είπα ότι είναι εγκατεστημένο και λειτουργικό. Αν λειτουργεί το ETCS σήμερα.
10: Πού λειτουργεί, κύριε?
12: Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS.
13: Αυτή η παραδοχή σοκ του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ Χρήστου Παλιού, ότι το αυτόματο σύστημα απέδυσης των τρένων δεν λειτουργεί παρά τις επανειλημμένες εξαγγελίες μετά την τραγωδία των Τεμπών, προκαλεί αντιδράσεις. Ο διευθύνων σύμβουλος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση, σύμφωνα με την οποία στο τέλος Αυγούστου ο κεντρικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη θα διαθέτει 100% τηλεδιοίκηση, σηματοδότηση και εγκατεστημένο.

0: το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10,
5: Polo,
4: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούκα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Θανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καλή νύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου.

0: τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι όμορφο.

0: κεντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμπούτης.
1: Radio Rumeli 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Radio Rumeli 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Και ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος. Most.

Θεσσαλονίκη. Αναμένεται εντός των επόμενων ημερών ο Μανού Γκαρθία για λογαριασμό του Άρη. Νίκη σε κάθε παιχνίδι. Με αυτό το πνεύμα θα πάμε στο πρωτάθλημα. Το μήνυμα του Μιχάλη Γρηγορίου στους ποδοσφαιριστές των Κιτρίνων. Δράση συνέχεια στο δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας. Με 5 από τα 6 τελευταίες στήρια για τη League Phase να κρίνονται από τις σημερινές αναμετρήσεις. Στο ημίχρονο, Ζάκυνθος Κηφισιά 0-3. Νέσος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1926 0-0. Νίκη Βόλου Πανιώνιος 0-0. Και Καλαμάτα Πανετολικός 2-0 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στις 7, Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο της απουσίας του Thomas Walkup από την πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού εν ώψη της νέας σεζόν, με τους Πειραιώτες να απαντούν αρνητικά σε πρόταση της Ντουμπάι ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στις νέες τους εμφανίσεις παρουσίασαν οι πρωταθλητές Ευρώπης. Για τα play-offs του Champions League στις 10, Nijmegen Bodø Glimt, Celtic Linz LASK, Slovan Bratislava Celje,

0: και χάπο ελμπερσεβά σαν μπαμπακού. Η Arsenal ήρθε σε συμφωνία με την Aston Villa για την απόκτηση του Έζρι Κόνσα, με τον deal να αγγίζει τα 60 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους. Σοκ στο παγκόσμιο τένις. Ο Νίκ Κύριος βρέθηκε θετικός σε χρήση κοκαίνης και τίθεται σε αναστολή. Έχω κάνει ένα τεράστιο λάθος και παίρνω όλη την ευθύνη γι' αυτό. Το μήνυμα του 31.
1: Ακούτε Radio News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για αυτό το απογευματινό 2ωρο 6 με 8 που έχουμε ξεκινήσει ήδη να διανύουμε ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026. Προκαταβολικά, παιδιά, να πω ότι τηλέφωνα θα βγάλουμε τη δεύτερη ώρα 7 με 8 παρα 5 στο έτσι. Να πούμε και κάποια πράγματα την πρώτη ώρα. Οπότε να έχετε να σχολιάσετε και εσείς κάτι παραπάνω. Είναι εκπομπή λοιπόν Ο Διαφωτιστής με το Φώτη Κατσούφη στο μικρόφωνο 6 με 8. Αυτό το απογευματινό 2ωρο. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026. Είπαμε τηλέφωνα, παιδιά, στη δεύτερη ώρα 7 με 8 παρα 5. Για να μπορέσουμε να πούμε και κάποια πράγματα, έτσι. Έχουμε και αγώνες κυπέλλου σε εξέλιξη. Μέχρι τότε όμως, μέχρι να βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα στις 7 με 8 στη δεύτερη ώρα, μπορείτε να στέλνετε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Τα καταγράφουμε 210-220-5943 και 215-215-5943. Καταγράφουμε και από αυτά τα τηλέφωνα τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Τα τηλέφωνα αυτά θα τα χρησιμοποιήσετε για να βγείτε στον αέρα 7 με 8. Στο Viber στέλνετε σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής τα μηνύματά σας 6939-943-943. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά σε Αττική, Αττική, Αργοσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, Βιωτία, Βιωτία, Φωκίδα, από Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από 104,6, καλησπέρα στον Παρασκευά, σε Ηλία, Πύργο, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο 98,6, την καλησπέρα εκεί στον Κώστα, στον Πύργο, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεβασιά, Λαφώνου 104,6, Τόλα, Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Όνιο 100,9, την καλησπέρα τον Κώστα το Ρεντίφη, Θεσπρωτεία σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά από 98,6, 12 Άνισα στη Ρόδα από Πράιμ 103,7, στην Κύπρο από Σούπερ Σπορτ 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άρμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάλτη και Ευρώπη Ελασάτ. Να πω επίσης ότι στο κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο διακοπών δίπλα στην Αθήνα με υπέροχη θέα στον Ευωϊκό μέσα στη φύση με φάρμα, βυσίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Το ξενοδοχείο Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για εκδηλώσεις και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στην Χαλκίδα, για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 222-1096-465. Και όπως είπα, στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα πραγματικά βρίσκεται το Hotel Αθηδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και υπέροχη θέα του Ευωϊκού. Στο κτήμα Αθηδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη αξέχαστη εκδρομή. Και όπως είπαμε, και επαγγελματικά συνέδρια, παιδιά, σε φοβερό περιβάλλον, έτσι. Ένας επίγειος παράδεισος. Hotel Αθηδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 222 10 90.

Δύο ισοπαλίσει η ΑΕΚ στα δύο επίσημα παιχνίδια που έδωσε φέτος, με τον Όφη στο Super Cup όπου και έχασε την κούπα στα πέναλτι, και χτες με τη Λεύσκη Σόφια χωρίς γκολ πάντως.

Και καλησπέρα σε Λιδία και στον Γιούρι στη Νέα Ιωνία, στους τρεις Ευαγγέλιδες, δύο στη Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου στα Αναπατήσια, σε Χαρά στα Αναπατήσια, στον Παντελή στα Αναπατήσια εκεί στην Ηρακλείου, στον Γιώργο στη Σιρακουστό στη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσου, στον Τάσο τον Κουτσούκο, στον Πάμπιλο Κατσάνο, στον Βασίλη τον Καψάλη και στον Ζαχαρία στον Άγιο Ελευθέριο, στον Κώστα στο Βασιλικό της Εύβοιας, στον Δήμη ΠΑΟΚ Δράκο Χαλκίδα. Αυτά παιδιά τα μηνύματα έχουν έρθει προκαταβολικά, έτσι, και έρχονται στάντα σε κάθε εκπομπή που κάνω. Δέσποινα και στον Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στη Δέσποινα όπως είπα και Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά, στην Άννα στην εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού, στη Μαρίνα εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού, στην Παναγιώτα και στη Χριστίνα στο Ήλιον, στο Κύπελλο Ελλάδος έχουμε μέχρι στιγμής το 57 Ζάκυνθος Κηφισιά 0-3, στο 52 Νέστος Χρυσούπολης Απόλλωνας Καλαμαριάς 1-0, στο 55 Νίκη Βόλου Πανιώνιες είναι στο 0-0 και στο ημίχρονο Καλαμάτα Πανετολικός είναι στο 2-0. Πιο μετά στις 7 ξεκινάει το μάτς Πασεραϊκός Παθρακικός.

Το πρώτο γκολ μπήκε στο 30 στο γύρισμα του Μορέρα και το σούτ του Καλοτσικίδη για το 1-0 λοιπόν της Καλαμάτας. 2-0 προηγείται μέχρι στιγμής. Και ενώ ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, αγώνες Κυπέλλου.

Να μου το τελευταίο διάστημα βιντεόνομα του τον Brian Hill βγήκε στην επιφάνεια. Ο Ισπανός εξτρέπει είναι από αυτούς που αρέσουν στον Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Ενδιαφέρον βέβαια μεταγραφικό για τον Ολυμπιακό, έτσι. Το όνομα λοιπόν του Brian Hill είναι αυτό που έχει βγει το τελευταίο διάστημα στην επιφάνεια για τον Ολυμπιακό. Είναι Ισπανός εξτρέμ από τους παίκτες που αρέσουν στον Χωσέ Λουίς Μετελίμπαρ. Οι Ισπανοί σε μια πρώτη σκέψη που αυτό που θέλουν είναι να πάρουν τουλάχιστον πίσω τα χρήματα που έδωσαν για να αποκτήσουν το Χιλ από την Τότεναμ από το καλοκαίρι του 2025.

αλλά φαινόμαστε στην Τζιρόνα την ομάδα του παίχτη. Λοιπόν, να πούμε ότι η Τζιρόνα αγωνιζόμενη εκείνη τη σεζόν στο Champions League έδωσε στους Άγγλους το ποσό των 6 εκατομμυρίων ευρώ. Γι' αυτό και η τιμή εκείνη του χείλη για τους Ισπανούς είναι στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Μήπως και καταφέρουν να έχουν έστω και ένα έξτρα ποσό σε σχέση με αυτά που είχαν δώσει. Από τα 7 και μετά, παιδιά, τηλέφωνα μέσα 8 παρά 5, έτσι. Από την πλευρά του, ο παίκτης για την ώρα δεν έχει άλλη προοπτική. Η Σεβίλη έχει δείξει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, χωρίς όμως να έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη. Αντιθέτως, ο Ολυμπιακός βλέπει πρόσφορο έδαφος και κάνει την κίνησή του. Τις προηγούμενες φορές που οι Ερυθρόλευκοι είχαν κάνει και είχαν προσπαθήσει να τον πάρουν τον Χιλ, ο παίκτης από την πλευρά του αρχικά ανήκε στην Τότεναμ και μετά ήταν στην ομάδα της La Liga, αγωνιζόμενος σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Οι συνθήκες τώρα είναι τελείως διαφορετικές και δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να προκύψει στη συνέχεια.

Να πάμε στον Πασαρικό. Νέα προσθήκη είχαμε. Την 18η μεταγραφή του ανακοίνωσε ο Πασαρικός, ομάδα Σελών, σήμερα που υποδέχεται τον Παθρατικό για το δεύτερο προβληματικό γύρο του κυπέλου Ελλάδος. Πραγματοποιήσει μία ακόμα επιστροφή μεταγραφή. Είναι ο Πασκάλης Στάικος που έμεινε ελεύθερος από την ΑΕΛ. Θα φορέσει ξανά τη φανέλα των Λιονταριών έπειτα από διάστημα ενός χρόνου. Από το δεύτερο μισό της σεζόν 22-23 έως και το 25 ο 30χρονος αγωνιζόταν στους Ερυθρόλευκους. Ο Στάικος ξεκίνησε την καριέρα του από τον Παναθηναϊκό, ενώ έπαιξε ακόμα στον Όφι με 166 συμμετοχές και 10 γκολ στην μεγάλη κατηγορία. Και αναμένεται βέβαια να βοηθήσει τον Πασαραϊκό που έχει στόχο την επάνωδο. Είναι το τέταρτο μεταγραφικό απόκτημα από την ΑΕΛ, από τη Λάρισα.

Ενώ μεταγραφή κάνει και η ΑΕΛ. Παίκτης Λάρισας είναι και επίσημα ο Νταμιάνο Σίλβα. Αυτό είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λάρισας και επίσημα ο Νταμιάν Σίλβα. Είναι ο Λουγανός ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται ως αμυντικός μέσος. Γεννήθηκε 22 Μαρτίου του 2001. Από το 2020 ως επαγγελματίας έχει αγωνιστεί σε αρκετές ομάδες. Και εδώ στην Ελλάδα, Ηρακλή, Καλυθέα και Νίκη Βόλου. Και σε ομάδες του εξωτερικού. Αυτά λοιπόν για το νέο απόκτημα της Λάρισας, τον Νταμιάν Σίλβα.

Έχουμε και τα μηνύματά μας από τον Διαμαντή, τον Πεπέτα. Καλησπέρα Φώτη, λέει φίλε Φώτη. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Να είσαι καλά και να είσαι όλοι καλά. Ο τριαντάφυλλος ο Ζαρζαβατσάκης και αυτό λέει την καλησπέρα μου Φώτη. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Στοδίδης Καλογύρη λέει ήμουνα στην προηγούμενη φωτιά στην Σαλαμίνα που είχε κάνει μικρές ζημιές. Αλλά και είχε προειδοποιήσει για την επερχόμενη καταστροφή. Για κύμαση με τα μάτια μου λέει εικόνες εγκατάληψης και σε πολλά σπίτια καθάριστα οικόπεδα. Σκουπίδια παντού, δρόμοι, καλτερίμια, τώρα είναι αργά για δάκρυα. Καλησπέρα λέει. Να πω κάτι, έλεγα προηγουμένως για την Γιάννα Σωλήνα που έχει σπάσει στη ΣΕΙΔΑΠΕ στην Παπαφλέσσα 48. Μετά σε εισαγωγικά το κράξιμο που έκανα, σε εισαγωγικά έτσι. Τη Δευτέρα, τελικά τη Δευτέρα το βράδυ ήρθαν και το έφτιαξαν, σταμάτησαν τουλάχιστον το νερό να τρέχει. Στο ίδιο σημείο πριν από ένα μήνα είχε ξαναχαλάσει πάλι, είχε σπάσει σωλήνας. Άρα είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Προς το παρόν σταμάτησαν στο να τρέχει το νερό και στο ίδιο σημείο πριν ένα χρόνο και πριν από δύο χρόνια πάλι είχε σπάσει σωλήνας και μάλιστα με ορμητικά νερά που είχαν γκρεμίσει ολόκληρο τοίχο και είχαν μπει στο υπόγειο της συγκεκριμένης πολυκατοικίας Παπαφλέστα 48 στο γαλάτσι. Πάντως κάτι κάναμε και εμείς, βάλαμε το λιθαράκι μας με τη δική μας προτροπή. Σταμάτησε να τρέχει το καθαρό νερό, χάθηκαν αρκετοί τόνοι καθαρού νερού σε εκείνο το σημείο.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635.
5: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

Διαβάζω σήμερα σε εφημερίδες και λέει το η κόντρα των ναυάγιων στα εθνικά θέματα προκαλεί κρίση στην κυβέρνηση. Ποια κυβέρνηση κυβερνάει, κάποια κυβέρνηση, γιατί το έχουμε καταλάβει. Κάποια κυβέρνηση παρεμπιπτόντως να πω ότι είχαν προσπάθει να πάνε στα πανηγύρια, τους έδιωξε ο κόσμος, τι να τους κάνει. Μια κυβέρνηση, παιδιά, που τα πουλάει όλα. Δεν φτάνει που έδωσε την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, να το διαχειρίζονται ξένοι. Όπως γράφει σήμερα η Εστία, ιδιωτικοποιείται η εξωτερική μας πολιτική. Απίστευτα πράγματα. Και γράφει από κάτω η εφημερίδα αυτή στη γαλλική Meridian. Εγχωρείται η άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων μας στο Αιγαίο. Αυτή θα ζητήσει, λέει, άδεια ερευνών από την Τουρκία αν τη ζητηθεί. Σε Γάλλους δώσαμε, παιδιά, έτσι. Σε γαλλική εταιρεία. Την άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, αν μπορεί να αντιδράσει αυτή η κυβέρνηση που είναι άφωνη στις προκλήσεις των Τούρκων και των Σκοπιανών.

την οποία όμως κυβέρνηση χαρακτηρίζει ο νεοπλουτισμός και το δείχνει μοντελάκια η δική μας. Διάβαζα χθες στην Εφημερίδα Δημοκρατία, 945 ευρώ κοστίζουν τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας Μιχαηλίδου σε μια εμφάνιση που έκανε. Πολύ παραπάνω δηλαδή από τον κατώτατο μισθό και από την κατώτατη σύνταξη. Μοντελάκια και νεόπλουτοι άνθρωποι της Νέας Δημοκρατίας, γιατί να το κρύψουν άλλωστε. Έτσι, τη στιγμή που υποφέρει ο κόσμος, τη στιγμή που το κόμμα τους είναι χρεοκοπημένο, υπερχρεοκοπημένο η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ποια Νέα Δημοκρατία, κεντρός, έχει πει ότι είναι ο κ. Μητσοτάκης. Τη στιγμή που είναι καταχρεωμένη η χώρα, τη στιγμή που αυτή η κυβέρνηση τα πουλάει όλα σε ξένους, τη στιγμή που τα σκάνδαλα σφυρίζουν αριστερά και δεξιά, ο νεοπλουτισμός είναι τον καμάρι των δημοκρατών που είναι στην εξουσία, έτσι. 945 ευρώ τα παπούτσια και το τζιν της Δόμνας. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε. Τη στιγμή, παιδιά, που όπως διαβάζω σήμερα, η Ελλάδα είναι προτελευταία στην Ευρώπη στους μισθούς. Και που από το 2021 και έπειτα, επί εποχής Μητσοτάκη, οι τιμές τα ίδια έχουν εκτοξευτεί. Όχι στο διάστημα, το έχουν ξεπεράσει. Στο 43,8% από το 2021 έχουν εκτοξευτεί οι τιμές σε ίδια. Όπως για παράδειγμα στα αυγά στο 36,4%, τυριά στο συν 35,2%. Στο γάλα στο συν 23,1%. Ο καφέ στο συν 43,8%.

Ο Σωτήρης Καλογύρου, φίλος, έχει στείλει και ένα μήνυμα ακόμα. Λέει Walk-up, σε ευχαριστούμε για όσα πρόσφερε στην ομάδα μας. Αλλά τα στερνά τιμούν τα πρώτα, λέει ο λαός μας. Απαράδεκτη η συμπεριφορά του. Ο Ζαζαβαζάκης Τριαντάφυλλος λέει: απορώ πώς τους ανεχόμαστε ακόμα, και εγώ απορώ. Ουσιαστικά δεν κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση, έχει παραιτηθεί, έτσι. Το να δίνει σε ξένους την διαχείριση είναι σαν να έχει εγκαταλείψει. Έχει σηκώσει ψηλά τα χέρια εδώ και αρκετό καιρό, βέβαια, έτσι. Ακυβέρνητο καράβι είναι η χώρα μας. Το να πήγαινε σε αυτόματο πιλότο καλύτερα.

Σταμάτησε εκεί πέρα, συνεχίζουν να μπαίνουν τα γκολ. Στο 83ο λεπτό έχουμε Ζάκυνθος Κηφισιά 1-4. Στο 77 έχουμε Νέστος Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Στο 79, στο 80 τώρα, Νίκη Βόλου Πανιώνιος, εδώ παραμένει το 0-0. Και στο 62ο λεπτό, Καλαμάτα Πανετολικός 3-1. Παιδιά, τηλέφωνο θα βάλουμε σε 7 και μετά, έτσι. Για να πούμε και κάτι.

σε διεθνή φιλικά στο γενική, όπως όσο τελικά αποτελέσματα, έτσι να μην αδικούμε και τα κορίτσια. Manchester United Newcastle 0-1. Και Birmingham τη Liverpool 0-4.

μπασκετικά αποτελέσματα τώρα, γιατί κάποιοι φίλοι ενδιαφέρονται για τον μπάσκετ, για το βόλεϊ και για άλλα αθλήματα, έτσι. Έχουμε προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνους, το γυναικείο μπάσκετ. Τελικά αποτελέσματα λοιπόν. Νότιο Σουδάν, Αργεντινή 61-64, σε γυναικείο μπάσκετ αναφέρομαι πάλι. Για τα προκριματικά για την Ολυμπιάδα. Και Νέα Ζηλανδία με την Βραζιλία 53-56. Δύο διπλά.

Να πούμε ότι με το τελείωμα του Βάργκα στο 50 έστε το τρίτο γκολ για την Καλαμάτα εκεί έγινε το 3-0. Ο Σατσιάς μείωσε σε 3-1 στο 52 για τον Πανετολικό. Αλλά φέρνουμε πάντα στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο στο κύπελλο Ελλάδος στα σημερινά.

για τους φίλους που ρωτάνε, είπαμε παιδιά στο πρωτάθλημα θα έχουμε τηλεοπτικές καλύψεις στα παιχνίδια φέτος από Nova Sports και Cosmote Sports. Να παρακολουθείτε κάθε στιγμή το όλο των εκπομπών γιατί να φέρουμε και τα στοιχεία των παιχτών που είναι υπομεταγραφή για τις ελληνικές ομάδες. Όλα τα στοιχεία, ηλικίες, assist, goal, συμμετοχές, τα πάντα, έτσι. Σας καλύπτουμε στα πάντα.

Στο 16 έχουμε λοιπόν Ζάκηθος και Φυσία 1-5 για το κύπελο Ρέστο Χρυσούπολης Απόλλων Καλαμαριάς Απόλλων Πόντου 1-0. Το Νίκη Βόλου παραμένει με τον Πανιόνιο στο 0-0 και το Καλαμάτα Πανετολικό στο 3-1. Πιο μετά στις 7 ξεκινά το παιχνίδι Πανσεραϊκός Πανθρακικός. Να πούμε ότι η Βέρντερ Βρέμης απέρριψε πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Στάγκε.

στο Καλαμάτα, ο Πανετολικός παραμένει στο 3-1. Να πούμε πως ξεκίνησαν τις δεκάδες οι δύο ομάδες. Καλαμάτα, Γκέλιος Καλουτζικίδης, Στρούγκης Ροντρίγκες, Αλόνσο Πινέιρο, Χαμ Χαλιατσικούρας, Μορέρα Μπολιβάρ και Βάργκας. Για τον Πανετολικό ξεκίνησαν οι Ξενόπουλος Σατσιάς, ο Γκράναθος Τάγιτς, Μαρίκε Κόγιτς Νικολάου, Μπρέγκου Εστεμπάν, Τζενέπο και Αλμπάνης.

έχουν γίνει κάποιες αλλαγές. Ο Σίγκουρτσον στη θέση του Μπολιβάρ. Ο Γκοτσάι στη θέση του Ντενεπό. Ο Κατάλντης στη θέση του Μορέρα μετά την κόκκινη.

το μάτς είναι στο 70 λεπτό, παραμένει το 3-1 λοιπόν. Τα γκολ για την Καλαμάτα Βάργκας στο 34 και στο 50 και Καλουτσικίδη στο 30. Για τον Πανετολικό έχει μειώσει ο Σατσιάς στο 52.

Έτσι λοιπόν δείχνει τον νεοπλουτισμό της αυτή η κυβέρνηση, τη στιγμή που το ίδιο το κόμμα κεντρό έχει πει ο Μητσοτάκης, έτσι. Κοστά 700 εκατομμύρια, τη στιγμή που είναι υπερχρεωμένη η χώρα, τη στιγμή που τα δίνει όλα σε ξένους, τον Παρθενώνα, την εξωτερική πολιτική, τη διαχείριση του Αιγαίου. Αλλά αυτό τι δείχνει, βρε παιδιά, ανίκανη να κυβερνήσει και δεν έχει φύγει ακόμα. Και θέλει να κερδίσει και εκλογές. Και ενώ τα πάντα στην ακρίβεια έχουν εκτοξευτεί όλα, πλουτίζουν όμως τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο κόσμος λιμοκτονεί. Του παίρνουν τα σπιτάκια του, τα κεραμίδια του, για λίγα ευρώ, επειδή του φόρεσαν τα μνημόνια, αλλά και λόγω των υπερφορολογήσεων αυτής της κυβέρνησης. Δεν μπορεί να αντέξει ο κόσμος. Ύστερα, κυρία Αναστασία, όπως λες και εσύ, έχει δώσει 18 ευρώ αύξηση. Αλλά τα παίρνει πενταπλά. Με την ακρίβεια υπερκαλύπτονται όλα. Στο 90 συν 3, Ζάκηθος, Κηφισιά είναι στο 1-6.

Γι' αυτό μου μπορείτε, φίλε, ποτέ δεν έχει ξανά εκπομπή, εντάξει. Ο φίλος ο JK κάτι ρωτάει για κάποιον εκπομπή. Δεν έχει ποτέ ξανά εκπομπή, φίλε, αυτός. Αυτός που λέει ρωτάς. Τελικός Άκηθος και Φυσιά 1-6.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν το Συμβούλιο Επικρατείας κλείνει τη συγκεκριμένη δικαστική οδό για την επιστροφή των επιδομάτων εορτών και αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους, τα δώρα όπως λέμε. Αλλά η Συνδημοκρατία όμως είναι νεόπλουτη και το δείχνουνε. Μοντελάκια από χιλιάρικο και πάνω κυκλοφοράνε. Σε πολύ λίγο και πάλι break, διαμεσικά μηνύματα. Θα περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής στο διαφωτιστή. Σήμερα Τετάρτη 19 Αυγούστου του 2026. Θα βγάλουμε τηλέφωνα στη δεύτερη ώρα όπως υποσχέθηκα, 7 με 8 παρα 5, μέχρι το τελείωμα της εκπομπής.

0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
7: Με τραγανή ζύμη.
6: Πλούσια σε υλικά.
7: Και μοναδική σε γεύση.
6: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
7: Αγνά υλικά.
6: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
7: Φροντίδα και μεράκι.
6: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery
8: Pizza. Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
9: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Έλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Radio Rumeli News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61, Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Σύμφωνα με την απόφαση, η μη επαναφορά τους κρίνεται σύνταγμα.

αέριου χώρου του με τη διάθεση συστήματος Patriot αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, επισημένοντας ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, λέγοντας ότι διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, για τα οποία υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να είχε επιτρεπεί η ανάπτυξή τους. Την ίδια ώρα το Πεκίνο εξετάζει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης συνάντησης κορυφής με τη Σεούλ τον Νοέμβριο στο περιθώριο της Συνόδου της ΑΠΕΚ στο Σενζέν, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Νότιας Κορέας. Σε πλήρη εξέλιξη διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη συντριβή του ελικοπτέρου Bell 206 με 3 νεκρούς την περασμένη Δευτέρα στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή βλάβη στο ουραίο στροφείο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 6 το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχει ισχυρή επίγεια πυροσβεστική δύναμη καθώς και 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Μένεται χωρίς να εμπνέει ανησυχία σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη θέση Αυτιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Αλλαγές στη σήμανση των προϊόντων και των πολιτών στις λαϊκές αγορές φέρνει νέα υπουργική απόφαση που τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών, οι αλλαγές καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παραγωγοί και επαγγελματίες μπορούν να τροποποιούν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην αδειά τους, ενώ θεσπίζονται και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την αναγραφή των στοιχείων τους στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, ενώ το αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, ο Ισραηλινός στρατός ξεκινά ποινική έρευνα για το θάνατο της 5χρονης Χίντρα Τζάμπ το 2024 στη Γάζα, καθώς και για το θάνατο 15 Παλαιστινίων, ανάμεσά τους διασώστες και ένας εργαζόμενος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα για το θάνατο 2 εργαζομένων των γιατρών χωρίς σύνορα. Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τη Συρία για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, εγχώριες εταιρείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ενώ οι δύο χώρες προχωρούν και στην ενίσχυση της ενεργειακής τους συνεργασίας με νέα έργα στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοποίηση ορυκτών πόρων. Η Ρωσία άρχισε να εισάγει καύσιμα σύμφωνα με δηλώσεις του αναπληρωτή πρωθυπουργού Αλεξάνδερ Νόβακ, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ΤΑΣ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Λευτέρης Πετρούνιας έβαλε πλώρη για το 9ο χρυσό μετάλλιό του σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων στο Ζάγκρεπ. Έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, ο τελικός των Κρίκων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμη βόρειο, βόρειο-ανατολική έως 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στο Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων.

0: Radio Rumeli News.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

Η μουσική έχει ένα μοναδικό τρόπο να σταματά τον χρόνο. Για λίγα λεπτά όλα βρίσκουν τη θέση τους. Αθήνα 984, η συχνότητα που είστε συντονισμένοι. Μουσικές επιλογές από την Αριστεία Γιάννου.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ράδιο Ρούμελι.
6: Η ώρα είναι 9.

0: 984. Στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Οριστικό τέλος από το Συμβούλιο της Επικρατείας στην επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας στους δημοσίους υπαλλήλους που είχαν καταργηθεί με μνημονιακό νόμο. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε συνταγματική και συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περικοπή τους. Η απόφαση εκδόθηκε στο πλαίσιο πρότυπης διοίκησης και αφορούσε αγωγή δημοσίου υπαλλήλου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, υπέρ του οποίου είχε παρέμβει η ΑΔΔΗ. Τη μεταφορά της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, εξετάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μετά τις ιρανικές απειλές για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Πηγές του Υπουργείου αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με την

στην περιοχή Κερασοχώρη στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετέχει ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Δεν εμπνέει ανησυχία σύμφωνα με την πυροσβεστική δασική πυρκαγιά στη θέση αυτιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Συνολικά 39 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με μια νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Εκενώθηκαν κατοικίες στις περιοχές γύρω από την πόλη Αλδέα Δελ Φρέσνο. Αλλαγές στη σήμανση των προϊόντων των πολιτών στις λαϊκές αγορές φέρνει νέα υπουργική απόφαση που τροποποιεί το ισχύον πλαίσιο για το υπαίθριο εμπόριο. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Παραγωγών, οι αλλαγές καθορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες παραγωγοί και επαγγελματίες μπορούν να τροποποιούν τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην άδειά τους, ενώ θεσπίζονται και συγκεκριμένες υποχρεώσεις ως προς την αναγραφή των στοιχείων τους στους πάγκους των λαϊκών αγορών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, ενώ το αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο πρώην οργανωτικός γραμματέας Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Λαγουδάκης. Ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία στο συλληπιτήριο μήνυμά της. Συγκλονισμένος δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, καλώντας λόγο για έναν ακέραιο άνθρωπο. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ Ουν πριν από το τέλος του έτους, επισημένοντας ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Αναφέρθηκε στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, λέγοντας ότι διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, για τα οποία υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί η ανάπτυξή τους. Ο Ισραηλινός στρατός ξεκινά ποινική έρευνα για το θάνατο της 5χρονης Χίντρα Τζαμπ το 2024 στη Γάζα, καθώς και για το θάνατο 15 Παλαιστινίων, ανάμεσά τους διασώστες και ένας εργαζόμενος του ΟΗΕ τον Μάρτιο του 2025. Παράλληλα, επιβλήθηκαν πειθαρχικά μέτρα για το θάνατο δύο εργαζομένων των γιατρών χωρίς σύνορα. Η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τη Συρία για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, εγχώριες εταιρείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ενώ οι δύο χώρες προχωρούν και στην ενίσχυση της ενεργειακής τους συνεργασίας με νέα έργα στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοποίηση ορυκτών πόρων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ελευθέρης Πετρούνιας προκρίθηκε στον τελικό των Κρίκων στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ. Έκανε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των προκριματικών, συγκεντρώνοντας 14.400 βαθμούς. Δήλωσε έτοιμος για τον τελικό που είναι προγραμματισμένος για την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα. Πάω για το ένατο μετάλλιο, θέλω να τελειώσω την καριέρα μου έχοντας 11, δήλωσε αμέσως μετά την πρόκρισή του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολική έως 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, 28 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 10. Αθήνα 984.

Ράδιο Ρούμελι News. Χοντό Center. Ο καλύτερο προορισμό για καλλιντικά και είδη καθημερινή περιποίηση. Στα Χοντό Center. Τα ελληνικά καταστήματα θα

0: Ειδικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές, κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμούτης.
4: 25 λεπτά.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Να σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει, παρακαλώ. Fever, the morning, fever all through the night. Καλά, εντάξει, να σου πω κάτι. Άστο, stop. Δεν θέλω να καταπιέζεσαι. Εντάξει, σάμα της και εγώ δεν τα λέω τα αγγλικά τίποτα σοβαρά. Πάμε να το πούμε όπως ξέρουμε. Έλα, Θανάση, δώσε.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Να αποφεύγονται οι μονομερείς ενέργειες σε κλειστές ή μη κλειστές θάλασσες όπως το Αιγαίο και η Μεσόγειος. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο θεσπίζει αυστηρότερα και σαφέστερα κριτήρια και ζώνες αποκλεισμού με στόχο να συνδυαστεί η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με την προστασία του περιβάλλοντος, του τοπίου, των τοπικών κοινωνιών και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Την ίδια ώρα η Τουρκία δηλώνει έτοιμη να συνεργαστεί με τη Συρία για την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, εγχώριες εταιρείες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, ενώ οι δύο χώρες προχωρούν και στην ενίσχυση της ενεργειακής τους συνεργασίας με νέα έργα στις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και την αξιοποίηση ορυκτών πόρων.

Στο Υπουργείο αναφέρουν ότι εφόσον η Βουλγαρία αιτηθεί ελληνική συνδρομή για την κάλυψη του εναέριου χώρου της με τη διάθεση συστήματος Patriot, αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το Κισαία. Στην περιοχή της Κύπρου παραμένουν ελληνικά μαχητικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς. Την ίδια ώρα το ΝΑΤΟ δηλώνει έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή. Σε πλήρη εξέλιξη η διαδικασία διερεύνησης των αιτιών που προκάλεσαν τη συντριβή του ελικοπτέρου τύπου Bell 206 με 3 νεκρούς την περασμένη Δευτέρα στη Σύφνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πιθανή βλάβη στο ουρεοστροφείο δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της προκαταρκτικής εξέτασης. Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, όλα τα στοιχεία θα τεθούν στη διάθεση των εισαγγελικών αρχών. Μένονται οι δύο δασικές πυρκαγιές στην περιοχή Κερασοχώρη, στη Δημοτική Ενότητα Βινιανής του Δήμου Αγράφων και στη θέση Αυτιά στη Βοβούσα του Δήμου Ζαγορίου Ιωαννίνων. Για την κατάσβεσή τους επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με πεζοπόρα τμήματα. Συνολικά 39 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε 24 ώρες στη χώρα. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς αύριο σε πολλές περιοχές της υπηρωτικής και νησιωτικής χώρας, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Στην Ισπανία, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με νέα μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε 50 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, με τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 32χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος κατηγορείται ότι το βράδυ της περασμένης Δευτέρας προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Βούλα με θύμα έναν 39χρονο οδηγό μηχανής, ενώ του αφαιρέθηκε επαόριστον η άδεια οδήγησης. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Λουλουδάκης. Ξεχώρισε για το ήθος, τη συνέπεια, τη μαχητικότητα και την αποτελεσματικότητά του σε όλες τις θέσεις ευθύνης που ανέλαβε, αναφέρει η Νέα Δημοκρατία στο συλληπιτήριο μήνυμά της. Συγκλονισμένος δηλώνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, κάνοντας λόγο για έναν ακέραιο άνθρωπο. Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να συναντηθεί με τον Κιμ Γιονγκ-ουν πριν από το τέλος του έτους, επισημένοντας ότι διατηρεί καλές σχέσεις με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Παράλληλα αναφέρθηκε στο πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας, λέγοντας ότι διαθέτει 57 πολύ ισχυρά πυρηνικά όπλα, για τα οποία υποστήριξε ότι δεν θα έπρεπε να είχε επιτραπεί η ανάπτυξή τους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, στην Αττική άνεμη, βόρειο-βορειοανατολική έως 4, στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, 27 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 11.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
3: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
4: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
3: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
4: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
3: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
4: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό

0: Γιούνους.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
0: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
4: Τι θέλω συγκεκριμένο, θα του πούμε και τι είμαστε.
5: Ωραία, ωραία, εγώ θέλω κάτι άλλο να πω.
4: Αυτός αν τολμεί, αν τολμά, ας βγει.
5: Ωραία, εγώ θέλω το εξής να σας πω. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, 5 με 6 το απόγευμα που θα έχουμε την εκπομπή εγώ και ο κύριος Γιώργος Καραμπεσίνης, και κάθε Σάββατο το βράδυ προς Κυριακή μετά τις 12 και θα έχουμε εκπομπή όσο κρατάει, μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή εδώ στο στούντιο και ένας ή δύο ακροατές. Αλλά θα πρέπει να το έχουν δηλώσει από την προηγούμενη, ώστε να ξέρουμε, γιατί δεν μπορεί να έρθουν 10 άτομα να συμμετάσχουν σε μια εκπομπή. Ο χώρος αντέχει.
4: Να είναι παρόντες, δηλαδή.
5: Ναι, μπορούν να έρθουν και να είναι παρόντες.
4: Ωραία, θα σας πω και κάτι ακόμα.
5: Να τους γνωρίσουμε. Να κεράσουμε τον καφέ, την πύρα.
4: Θα σας πω και κάτι ακόμα, το οποίο εντάξει, οι περισσότεροι το γνωρίζουν, γιατί είμαι παλιός ακροατής, τέλος πάντων. Σας είπα χτες τα χόμπι μου. Σήμερα σας είπα τις εμπορικές μου, ας το πούμε, επιχειρηματικές δραστηριότητες. Πέρα από αυτό, έχω κάνει και εξαγωγικό εμπόριο από καρπούζα, από κρασιά, από λάδια, σε Ιταλία, σε άλλες χώρες, τέλος πάντων. Έτσι λοιπόν, και με τα αγροτικά ασχολούμαι πάρα πολύ. Έχω ελιές, κάνω ελαιοκαλλιέργεια, απέλια.
5: Μπράβο,
4: έτσι.
5: Μπράβο.
4: Λοιπόν, και να σας πω το εξής, σας είπα και τα χόμπι μου.
5: Έτσι,
4: πολεμικές τέχνες, ιστιοπλοείες, καταδύσεις και όλα αυτά. Θα σας πω λοιπόν και τι σημαίνει και με εμένα, και γιατί είμαι και τόσο τακτικός ακροατής.
5: Ναι.
4: Γιατί είμαι σχεδόν τυφλός.
5: Μάλιστα.
4: Όπως σας το λέω.
5: Είναι παθολογικό ή
4: σύνδρομο, μια σπάνια ασθένεια το 1900 των ματιών, το 1990, και από τότε τυφλώνομαι.
5: Ναι.
4: Δηλαδή αυτή τη στιγμή, εντάξει, είναι λιγότερο και από το 1 δέκατο η ώρα.
5: Ξέρω από τέτοια περίπτωση. Είχα έναν θείο που από τα 45, τα 50 ετών μέχρι
4: 27 τότε, χρονών εγώ.
5: Πόσο?
4: 27.
5: Ναι, ο θείος μου αυτός από τα εκεί 45 με 50, μια σπάνια αρρώστια στο οπτικό νεύρο. Τι πήγε, σε όλο τον κόσμο πήγε.
4: Δεν και εγώ, καλά. Μέχρι το Memorial έφτασα.
5: Ναι, δεν γινόταν καλά. Και ήταν τόσο προκομμένος, τόσο προκομμένος, που φαντάσου ότι έχτιζε τζάκια. Και όταν το τελείωνε το τζάκι και το παρέδιδε, τυφλός.
4: Είναι μεγάλη μαστοριά να χτίσει τζάκι.
5: Ναι, αυτό λέω, γι' αυτό λέω τζάκι. Έχτισε λοιπόν το τζάκι, τυφλός. Και όταν ερχόντουσαν αυτοί να το παραλάβουν, δεν πίστευαν ότι το τελείωσε ένας τυφλός άνθρωπος. Αυτοί που έχουν χάνει την όρασή τους, ο Θεός τους δίνει μεγαλύτερη δύναμη σε άλλα πράγματα. Πιστεύω,
4: εγώ σας λέω,
5: ανεβαίνουν όλες οι άλλες οι αισθήσεις.
4: Ακριβώς.
5: Είναι στενά.
4: Εγώ πιάνω
5: αυτό,
4: δηλαδή ό,τι είναι με τα χέρια μου, μπορώ να το λύσω, να το συναρμολογήσω χωρίς να βλέπω.
5: Ναι, είδες.
4: Λοιπόν, αυτά.
5: Ναι, γεια σου, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Λοιπόν,
5: ευχαριστούμε που μας σκέφτεσαι. Να είσαι καλά. Πάμε λοιπόν. Καλό είναι να μην γίνονται αυτές οι προσωπικές επιθέσεις. Καλό είναι να σταματήσουν αυτά. Ρε παιδιά, ας τα σταματήσουμε αυτά. Κουράζουνε. Ενοχλούν, κάνουν ανθρώπους άλλους να στεναχωριούνται. Θα θέλατε εσείς να είχατε έναν αδερφό και να τον στεναχωρούσε κάποιος άλλος? Έτσι είναι. Και τώρα να μπαίνουμε σε τέτοιες αντιπαραθέσεις. Πάση περιπτώσει, ο καθένας ας αυτοσυγκρατηθεί. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε, μεγάλοι άνθρωποι είστε. Ας δούμε μπροστά να σταματήσουμε αυτό το βιολί. Μου είπε, σου είπα, του είπε, με είπε, θα μου πει. Αύριο θα έχουμε μετάδοση των τριών αγώνων του ΠΑΟΚ με την Brand στις 8-9 παρατέταρτο ξεκινάει, σε περιγραφή Στέλιου Στεργιάδη. Θα έχουμε το όφι ΤΣΣΚΑ στις 9 με το Μανώλη το Δασκαλάκη, σε περιγραφή Μανώλη Δασκαλάκη από το Παγκρίτιο. Και θα έχουμε και το Παναθηναϊκός Κράντες στις 9.30 σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου από το Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο θα είναι πολύ πλούσια ημέρα σε αγωνιστική ευρωπαϊκή. Το Σάββατο 9.30 από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας θα μεταδώσει τον αγώνα Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ο Νίκος Κατσάτσος θα μεταδώσει το ΑΕΚ Ηρακλής και θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση με το από το γήπεδο της Καλυθέας για το Καλαμάτα Άρης. Έχουμε ακροατή, πάμε, σε ακούμε.
6: Καλησπέρα.
5: Γεια σου.
6: Ο καπτάν Κώστας είναι από τα Άγια Μετέωρα. Επειδή, συγγνώμη, επειδή όταν λέμε θα πω μια κουβέντα την
5: οποία... Είσαι ποιος?
6: Είμαι ο καπτάν, ως καπτάν Κώστας βγαίνω από τα Άγια Μετέωρα.
5: Καπτάν Κώστας.
6: Έτσι βγαίνω.
5: Ήσουν ένα καπετάνιος.
6: Όχι λέω. Όχι Δημοσθένη, όχι. Απλώς με έχουν βγάλει, επειδή εδώ πέρα 3-4 άτομα ήμασταν ναυτικοί και μας λένε καπιτανίο, σιγά μην είμαστε. Θέλω να κάνω μια έκκληση στο Βασίλη από τα Μέγαρα.
5: Ναι.
6: Έχω ένα φίλο από τα Μέγαρα, τον οποίο εδώ και έχω χάσει το τηλέφωνο του και δεν μπορώ να το βρω, παίρνω τηλέφωνο. Είχα κάνει μια έκκληση πάντα και την άλλη φορά με το Βασίλη, αλλά δεν θα
5: ναι, τι ακριβώς θέλεις, να βρεις το φίλο σου από τα Μέγαρα.
6: Ναι, πρέπει να το ξέρει ο Βασίλης.
5: Το όνομά του πώς είναι το φίλο σου?
6: Είναι Μιχάλαρος Δημήτριος.
5: Μιχάλαρος Δημήτριος. Αν λοιπόν ναι, ο Βασίλης γνωρίζει ή κάποιος από τα Μέγαρα γνωρίζει...
6: Σίγουρα ξέρει, γιατί έχει επάνω στο... Έφυγε από τα Μέγαρα πολλά χρόνια, γιατί έχει αμπέλι και οικοδομή στο, πώς το λένε, τώρα μπερδεύτηκα τώρα. Αχ, ένα μέρος, είναι κάπου 2-5 χιλιόμετρα από τα Μέγαρα, αλλά είναι το μεγάλο αυτό το μέρος, πρέπει να το ξέρει ο Βασίλης. Και επειδή δεν μπορώ να βρω ούτε το τηλέφωνο του και ανησυχώ, γιατί τις προάλλες είχαν φωτιές, Δημοσθένη.
5: Ναι, είχαν πολλά φωτιά.
6: Αν γίνεται, να το πιάσεις αυτό, Μιχάλαρος Δημήτριος.
5: Ετών περίπου.
6: Εγώ είμαι 75.
5: Όχι, ο κύριος Μιχάλαρος.
6: Ναι, για τον Δημήτρη, το φίλο μου λέω, τον Μιχάλαρο.
5: Ναι, πόσο χρόνο είναι?
6: Ήταν ένα χρόνο μεγαλύτερος από μένα, 76 πλέον να είναι τώρα.
5: 76.
6: Ναι, και έχει μια φίλη, συζύει ας πούμε πολλά χρόνια μια Γερμανίδα και δεν μπορώ να τους βρω.
5: Ωραία. Αν λοιπόν να ακούει ο Βασίλης
6: και μπορεί να βοηθήσει. Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά.
6: Καλό βράδυ.
5: Σας ευχαριστούμε που πήρατε. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας. Έτσι βλέπετε το ραδιόφωνο είναι διαδραστικό. Μπορεί να γίνουν πολλές φιλίες, μπορεί να γίνουν... Θυμάμαι, όταν ήμουν μικρός, καθόμουν με τις ώρες και παρακολουθούσα το κρατικό ραδιόφωνο την εκπομπή του Ερυθρού Σταυρού, όποιοι θυμούνται. Εκεί ακούγονταν ονόματα, μάνα έψαχνε το παιδί, αδερφό στον αδερφό. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που σμίγανε, βρισκόντουσαν άνθρωποι. Φαντάσετε ένα ραδιόφωνο τώρα να κάνει έκκληση ο αδερφός, ψάχνω τον αδερφό μου που έτσι και έτσι τότε μα γεννηθήκαμε και έφυγε, τον πήρα στην Αμερική, και βρισκόντουσαν μετά από 40-50 χρόνια. Φανταστείτε τι δύναμη έχει το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο έχει μεγαλύτερη δύναμη και από την τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι περιορισμένης θέασης για όλο τον κόσμο. Αν ρωτήσω κάποιον πόσες ώρες μπορείς να ακούσεις ραδιόφωνο, θα μου πει 24. Πόσες ώρες μπορείς το ανώτερο να δεις τηλεόραση, θα μου πει 4, 5, 6. Παραπάνω δεν μπορεί. γιατί η εικόνα μαζί με τον ήχο πολλές φορές τρελαίνει, ενώ το ραδιόφωνο σε κάνει να φαντάζεσαι, σου δίνει εικόνες αυτές που θέλεις εσύ και όχι την πλασματική εικόνα της τηλεόρασης, την ψεύτικη. Πάση περιπτώσει, το τηλέφωνο είναι κενό, 210-220-5943, 215-215-5943. Είναι στο τηλεφωνικό κέντρο ο Μάριος, σας υποδέχεται, ο ευγενικός Μάριος. Μπορείτε να μιλήσετε μαζί του ή να βγείτε στον αέρα, να μας πείτε ό,τι σας απασχολεί. Είναι ο μήνας Αύγουστος που αυτή η εκπομπή έχει την ευκαιρία να μιλάει εκτός από αθλητικά και για πράγματα απλά, κοινωνικά θέματα που όλους μας απασχολούν. Έβλεπα εκεί που ήμουνα πάρα πολύ κόσμο σε ένα κατάστημα πολυεθνικό να ψωνίζει αρημανίως. Οι άνθρωποι, ξέρετε, όταν έχουν προβλήματα, το ρίχνουν στα ψώνια και γεμίζουν αυτά τα πολυκαταστήματα. Οι γυναίκες όταν έχουν προβλήματα, πολλές φορές πάνε και κόβουν τα μαλλιά τους. Οι άντρες το ρίχνουν στο ποτό, αλλά οι περισσότεροι το ρίχνουν στις αγορές, στα ψώνια. Και βλέπεις εκατοντάδες άτομα μέσα στα πολυκαταστήματα. Άλλοι θα ψάχνουν να βρουν βίδες, άλλοι θα ψάχνουν να βρουν κλειδαριές, άλλοι ξύλα, άλλοι ανεμιστήρες, άλλοι. Και λες, τι γίνεται εδώ? Υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα για να γεμίζουν αυτά τα πολυκαταστήματα? Και το κακό είναι ότι αυτά τα πολυκαταστήματα είναι όλα συμφερόντων εξωτερικού. Όλα είναι τα χρήματα, πολύ μεγάλο μέρος κατευθύνεται στο εξωτερικό. Είτε Γερμανία είναι αυτή, είτε Σουηδία είναι αυτή, είτε Ολλανδία. Γενικώς είναι καταστήματα που η ιδιοκτησία τους είναι στο εξωτερικό. 210-220-5943, 215-215-5943. Ο Ολυμπιακός, για να πούμε και δύο-τρεις ειδησούλες, μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής Γκονζάλες, προσπαθεί αρχικά να κάνει μια μεταγραφή με τον Κάσερς που δεν βλέπω να γίνεται. Α, δούμε. Διότι έμαθα ότι αναθερμάθηκε το ενδιαφέρον για τον Μπουέρτα όταν η ομάδα του έμαθε ότι πάβει το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού, διότι στρέφεται σε άλλον παίκτη. Έχουν μάθει τώρα και οι ομάδες όλες να ζητάνε τα αζήτητα. Εν πάση περιπτώσει, έτσι λοιπόν έχουμε το θέμα του WOCAP. Άλλοι λένε να του κρεμάσει το δελτίο, να το καρφώσει στον τοίχο. Άλλοι λένε να τον πουλήσει. Άλλοι λένε να τον αφήσει στο ράφι. Ξέρετε, μια επιχείρηση όταν έχει ένα τέτοιο εργαλείο, έναν τέτοιο παίχτη, δύσκολα θα αυτοδικήσει απέναντί του. Θα πάει την νόμιμη διαδικασία και θα προσπαθήσει να τον πουλήσει για να βγάλει τουλάχιστον τη χασούρα, ένα μέρος της χασούρας που θα τον χάσει. Έχουμε ακροατή, σας ακούμε.
7: Καλησπέρα, κύριε Δημοσθένη.
5: Γεια σας.
7: Είμαι ο νεόφυτος.
5: Γεια σας, κύριε νεόφυτε.
7: Και θα βγαίνουμε μέχρι που να μας βαρεθείτε.
5: Δεν βαριέμαι εγώ.
7: Το ξέρω, χιούμορ κάνω. Λοιπόν, επειδή στο Βασίλειο Πανέχαρα τον ακούω πάρα πολλά χρόνια, είναι ένας αξιοπρεπής κυρίως, δεν έχει προσβάλει ποτέ κανέναν, λέει την άποψή του, είναι ευχάριστος άνθρωπος και του εύχομαι ό,τι καλύτερο για την όρασή του και μακάρι να γίνει κανένα θαύμα και να βλέπει 100%.
5: Μακάρι, μακάρι.
7: Όπως είπε στο ραδιόφωνο, μπορεί να κάνει ανθρώπους να γίνουν και καλύτερη παρέα. Και από ό,τι παρακολουθώ την εκπομπή, το έχετε καταφέρει αυτό, έχετε φέρει πάρα πολλούς ανθρώπους κοντά ένας στον άλλον. Τώρα, αν υπάρχουν και μερικοί...
5: Κύριε Λεόβιτε,
7: άλλους...
5: υπάρχει πολύ μοναξιά στον κόσμο και ειδικότερα ναι. εδώ στην Ελλάδα. Πολύ μοναξιά.
7: Ναι.
5: Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν αφενός μετά προς το ζήν και αφετέρου ναι. δεν έχουν έναν άλλον άνθρωπο να τους χτυπήσει την πόρτα.
7: Ναι,
5: ξέρετε
7: ναι.
5: πώς είναι αυτοί που περιμένουν εν αγωνίως ένας κάποιος να χτυπήσει την πόρτα, κάποιος να τους πάρει τηλέφωνο και δεν χτυπάει το ρημάδι το τηλέφωνο ή δεν χτυπάει το κουδούνι και το μόνο κουδούνι που μπορεί να χτυπήσει είναι το κουδούνι του Ντελιβερά που θα τους φέρει ένα πιάτο φαγητό γιατί είναι μόνοι τους.
7: Σωστά, σωστά. Και η μοναξιά είναι πάρα πολύ άσχημο γιατί όποιος είναι μόνος του έχει πολλά προβλήματα. Γιατί αν πάθει και κάτι που να μην πάθει, πιστεύω ότι θα είναι πρόβλημα μεγάλο.
5: Έτσι,
7: γιατί άμα έχεις ανθρώπους και πάθει κάτι είναι δίπλα σου και ίσως σε προλάβουν.
5: Βέβαια.
7: Λοιπόν, κύριε Δημοσθένη, εγώ επειδή μιλάω πάνω από 10 χρόνια σε εκπομπές, δεν θέλω να πω ονόματα, όχι σε πολλές, δεν το λέω για κοπλιμέντα, αλλά η εκπομπή σας ξεχωρίζει πάρα πολύ σε πολλά πράγματα. Γιατί βγάζετε σχεδόν κάθε μέρα τους ίδιους ακροατές, ενώ σε άλλες εκπομπές το επιτρέπουν ή μια φορά την εβδομάδα ή ξέρω εγώ δυο φορές.
5: Δεν υπάρχει κόφτης εδώ. Εδώ δεν υπάρχει κόφτης. Αλίμονο ναι. να υπήρχε κρυσάρα. Εδώ ο ναι. μόνος κόφτης που υπάρχει είναι ο άνθρωπος ο οποίος ενοχλεί άλλους συνακροατές.
7: Ναι.
5: Μόνο αυτό, μόνος ναι. αυτός ο κόφτης είναι.
7: Και μακάρι στην εκπομπή να... δείχνουμε όλοι σεβασμό και κατανόηση ένας προς τον άλλο
5: και,
7: να μην προσβάλλουμε, να μην λέμε την άποψή μας. Είναι πολύ κακό δηλαδή να υπάρχει κάτι τέτοια κακία μεταξύ ανθρώπων.
5: Και ειδικότερα, και ειδικότερα ναι. να προσβάλλει ένας τον άλλον για τα χρώματα ή το πράσινο ή το κόκκινο ή το κίτρινο ή το μαύρο. Είναι δυνατόν τώρα, είναι δυνατόν εν έτη 2026 να τσακωνόμαστε για
7: ναι.
5: που είπες για τον Παναθηναϊκό ή που είπες για τον Ολυμπιακό. Ούτε
7: κύριε
5: δικός
7: Δημοσθένη.
5: Μας είναι ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός
7: κύριε
5: ούτε η
7: ΑΕΚ
5: είναι δικιά μας. Βλέπετε ναι. ότι είναι ξένε. Όποτε ναι. θέλει σε πετάει έξω ο ιδιοκτήτης. Όποτε γουστάρει σου λέει έξω, δεν σε θέλω. Δικαίωμά του είναι.
7: Κύριε Δημοσθένη, όπως έχω πει εγώ στην εκπομπή, γιατί δεν μου αρέσει να λέω παραμύθια, ναι. γιατί όποιος λέει παραμύθια μαθαίνονται γλίγορα. Όπως έχω πει, υποστηρίζω τον ΠΑΟΚ, ήμουν στο σύνδεσμο του ΠΑΟΚ Βερατζέρα στην Αθήνα 20 χρόνια τότε, έχει κλείσει κοντά στην πλατεία Βάφης. Ποτέ μου δεν μου άρεσε ο χουλικανισμός και αυτά. Και να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω μάθει να λέω την αλήθεια, από 16 χρονών μέχρι τώρα που είμαι 65 και έχω διαφορά με ένα κολλητό μου που έχουμε 2 μήνες διαφορά και αυτό είναι το 61, είναι φίλαθλος του Ολυμπιακού και δεν έχουμε τσακωθεί ποτέ και έχει όλη την ιστορία του Ολυμπιακού.
5: Τι έχετε
7: δεκάδος.
5: Να χωρίσετε, τι έχετε να χωρίσετε.
7: Και να... Κύριε Δημοσθένη,
5: τι να χωρίσετε, να τσακωθείτε, ναι. μου λέτε, τι να χωρίσετε.
7: Ναι.
5: Να χωρίσετε γιατί ο ένας είναι πιο κόκκινος ή πιο μαύρος
7: ναι.
5: από τον άλλον.
7: Ποτέ είναι κολλητός μου, σου λέω, πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Όταν
5: οι Παναθηναϊκοί όταν ερχόντουσαν στην Αθήνα, έμεναν ναι. εκεί στο θέατρο το Κολοτοπούλι. Υπήρχε ένα το θέατρο, το ξενοδοχείο, το Ομόνια, πώς δεν θυμάμαι πώς λεγόταν.
7: Ναι.
5: Και ήταν μια καφετέρια στον ημιόροφο, πρώτος όροφος εκεί ήταν μια καφετέρια. Και ερχόντουσαν εκεί. Σε αντίθεση με τους Ολυμπιακούς τότε, ότι όταν πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη, οι παοκτζίδες περίμεναν στα Μάλγαρα ή λίγο πριν την είσοδο της πόλης και με πέτρες, ξύλα.
7: Τα ξέρω.
5: Εγώ τη δεκαετία του 80, τέλος περίπου του 80, ήμουνα περίπου 18-19 χρονών. Κάποια στιγμή έκανα το λάθος να ξεκινήσω με το αυτοκίνητο τότε, ένα τον Bianchi, να πάω στη Θεσσαλονίκη με άλλα δύο, με άλλους τρεις φίλους, δύο που κάθονταν πίσω και ένας μπροστά, τέσσερα άτομα. Δεν γύρισε τον Bianchi πίσω στην Αθήνα.
7: Ναι.
5: Αυτό τώρα λοιπόν, εμένα, από εκεί και πέρα, θα μπορούσε να ήμουν ο πιο αντιπαοκτζής, αλλά τι θα τα βάλω, επειδή 10 κάφρι, 10 ούνι μου έσπασαν το αυτοκίνητο, επειδή είδαν ένα κασκόλ του Ολυμπιακού, για ποιο λόγο.
7: Ναι.
5: Δεν θα καταδικάσω τον ΠΑΟΚ ή τους αγνούς φιλάθλους στο ΠΑΟΚ, επειδή υπάρχουν και 10, 15, 20, 2.000 κακοί. Κακοί με την έννοια ότι δεν φέρονται όπως πρέπει να φέρεται ένας φιλάθλος. Δεν είναι καλό, και αυτό με τον ΠΑΟΚ που γίνεται στη Θεσσαλονίκη τώρα είναι λάθος. Εσείς που είστε ΠΑΟΚτζής, το εγκρίνετε αυτό το πράγμα?
7: Όχι.
5: Το εγκρίνεται, δηλαδή, να κάνει κουμάντο μια μερίδα φιλάθλων, οπαδών του ΠΑΟΚ, να θέλει να κάνει. Για να κάνεις κουμάντο στο Σαββίδι που ανέστησε τον ΠΑΟΚ, θα πρέπει εσύ να πάει να βάλεις τα λεφτά. Σε παραδέχομαι. Μαζέψτε τα λεφτά και να πάτε να κάνετε κουμάντο. Δεν σας απαγορεύει κανείς. Άμα πας στον Σαββίδι και του πεις, πόσα έχεις χαλάσει Σαββίδι, τόσα. Πάρτα και φύγε. Αύριο το πρωί θα φύγει, θα φεύγει. Την προηγούμενη μέρα θα είχε φύγει.
7: Κοίτα, ο Σαββίδης, ο κύριος Σαββίδης,
5: είναι αναμορφωτής του ΠΑΟΚ. Αν δεν ήταν ο Σαββίδης, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να ήταν και στη Β' Εθνική.
7: Μα εγώ έχω πει ότι ο Σαββίδης 13 χρόνια βάζει πολλά λεφτά και για τις μεταγραφές που κάνει δεν πρέπει να πάρει και αυτός κάτι, δηλαδή πρέπει να τα βγάζει από την τσέπη του συνέχεια.
5: Ναι, εντάξει,
7: γι' αυτό δεν παραξήγησα τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
5: Δεν αξίζουν καλύτερα να έχεις 5 παίχτες παρά έναν.
7: Πόσο
5: καλός κι αν είναι αυτός.
7: Ναι.
5: Έφυγε και από τον Ολυμπιακό πριν 2 χρόνια ο Φορτούνης. Πού είναι ο Φορτούνης? Και έφυγε ο Φορτούνης και έκανε ο Φορτούνης και έκανε ο Φορτούνης. Χάθηκε ο Ολυμπιακός και τι έγινε?
7: Δεν χάνονται οι μεγάλες ομάδες. Μια χρονιά θα πάει κάτω,
5: την άλλη χρονιά θα πάει καλύτερα.
7: Οι μεγάλες ομάδες σύντομα βρίσκουν το δρόμο τους.
5: Μα είναι καταδικασμένες οι μεγάλες ομάδες να βρουν το δρόμο τους.
7: Ναι.
5: Δεν είναι μικρή ομάδα ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι μικρή ομάδα ο Ολυμπιακός. Ούτε η ΑΕΚ, ούτε ο Παναθηναϊκός.
7: Εγώ ξέρω πιστεύω, κύριε Δημοσθένη, χωρίς παρεξήγηση, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αν ήταν ομάδα της Αθήνας, με αυτό το κόσμο που είχε, θα είχε πάνω από 25.
5: Σήμερα χάρηκα που η Καλαμάτα.
7: Ναι.
5: Ο πρόεδρος Καλαμάτας με τον πρόεδρο της με τον πρόεδρο του, δεν θυμάμαι με ποιον, και με τον πρόεδρο του Καρυπίδη ήταν στο γήπεδο μαζί και παρακολουθούσαν.
7: Αυτό καλό είναι οι πρόεδροι όταν κάθονται μαζί.
5: Καλό, ασφαλώς.
7: Γιατί αυτό που κάθονται μαζί είναι καλό, γιατί βλέπει και ο παδός ή ο φίλαθλος και τους φαίνει πιο κοντά, ας πούμε. Είναι καλό. Άμα μπαίνει άλλο στο επίπεδο πρόεδρος με το τσαμπουκά και αυτά και εκείνα, είναι πολύ κακό παράδειγμα και φέρνει και το φανατισμό μετά.
5: Ναι, μα κοιτάξτε, όταν οι φίλαθλοι, οι οκοί, οι οπαδοί δουν τους προέδρους αγαπημένους, δηλαδή είναι σαν να έβλεπε, σαν να βλέπανε τον Αλαφούζο με τον Μαρινάκη στο Καραϊσκάκι και να κάνονται ωραία όμορφα με το ποτό του, τον καφέ του στην σουίτα. Τι θα κάνουνε, θα κάνουνε ό,τι θέλουν οι οπαδοί? Θα ακολουθήσουν.
7: Ναι. Και να πω και ένα τελευταίο για τους διαιτητές, γιατί μπορεί να περιμένει κάποιος, και εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου σε ραδιοφωνική εκπομπή έχω μιλήσει τόσο πολύ. Να πω και για τους διαιτητές, όταν παίζουν σε φανατικές έδρας και δεν παίζουν 50-50, γι' αυτό είπα προχθές, η διαιτησία και οι παράγοντες φέρνουν τη βία. Αυτά, κύριε Δημοσθένη.
5: Να είστε, και καλά, να είστε καλά, να παίρνετε όποτε θέλετε, να μιλάτε όσο θέλετε, δεν μπαίνουν κόφτες. Εδώ δεν μπαίνουν κόφτες, τουλάχιστον όταν θα είμαι εγώ. Όταν είναι άλλος παραγωγός και επιθυμεί να έχει κόφτη, πρέπει να το σεβαστείτε.
7: Και πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή και μακάρι.
5: Διαβάζω
7: εκπομπή.
5: Κάτι που είναι στενάχωρο. Ναι. Ρίξει έσω μηνίσκου ο Νάν και χειρουργήθηκε. Οπότε ο Παναθηναϊκός
7: αυτό είναι πολύ άσχημο για το Παναθηναϊκό.
5: Βέβαια.
7: Γιατί για μένα είναι στο ποδόσφαιρο
5: θα
7: η μεγαλύτερη ομάδα.
5: Ομάδες είναι δύο μήνες.
7: Ναι. Για μένα, κύριε Δημοσθένη, στο ποδόσφαιρο η μεγαλύτερη ομάδα είναι ο Ολυμπιακός και στο μπάσκετ είναι ο Παναθηναϊκός. Αυτό πιστεύω εγώ. Και δεν το λέω εγώ, το λένε οι τίτλοι.
5: Και καλώς θα πιστεύετε, λοιπόν, δικαίωμά σας γι' αυτό. Γιατί να μην. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
7: Λοιπόν, τα χαιρετίσματά μου σε όλους και καλή συνέχεια. Και κάθε μέρα σχεδόν φορτώνω την μπαταρία στο ράδιο, γιατί σχεδόν όλες τις εκπομπές τις παρακολουθάω.
5: Να είστε καλά, κύριε Βρέφτη.
7: Γεια σας, καλό βράδυ.
5: Αυτά λοιπόν. Η Ντουμπάι ξαφνικά από εκεί που έδινε ψίχουλα ανέβηκε στο 1,5 εκατομμύριο για τον Walkup. Φταίει εδώ και ο Walkup, γιατί αν με καλύτερο τρόπο είχε διεκδικήσει το δικαίωμά του, που είναι δικαίωμά του να ζητήσει να πάει, να φύγει και να πάει στην Dubai BC, γιατί ασφαλώς αυτά που δίνει η Dubai BC δεν μπορεί να τα δώσει ο Ολυμπιακός. Γιατί αν δώσει το Walkup αυτά που είναι να πάρει από την Dubai BC, φανταστείτε στους άλλους και στους υπόλοιπους τι πρέπει να δώσει. Έχασε το δίκιο του ο Walkup. Εγώ τον ήξερα έναν παίχτη ευγενικό, ένα παιδί χαμηλών τόνων, και ξαφνικά τι τον έκανε και άλλαξε αυτή ο χαρακτήρας αυτός, τι, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι μερικές φορές που σου φουσκώνουν τα μυαλά και όταν ξεφουσκώσεις, άστα βράστα. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Η Καλαμάτα βλέπετε ότι προσπαθεί και φτιάξει και έχει φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Προκρίθηκε απέναντι στον Πανετολικό και είναι εντυπωσιακό, δηλαδή η Καλαμάτα που ανέβηκε φέτος στην πρώτη εθνική κατηγορία, πόσο εύκολα κέρδισε με 4-2 τον Πανετολικό στο Ελπάσο. Και είναι το ευχάριστο αυτό που σας είπα και προηγουμένως, ότι οι δύο ιδιοκτήτες συναντήθηκαν και καθόντουσαν μαζί στο Ελπάσο, μαζί και με τον Καρυπίδη, τον ιδιοκτήτη του Άρη. Παρακαλώ, σας ακούω.
13: Ναι, καλησπέρα σας.
5: Γεια σας.
13: Νίκος λέγομαι, από Αγία Παρασκευή περνώ.
5: Γεια σου, Νίκο.
13: Είμαι γεννημένος στο 55. Έχω παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο 17-18 χρόνια.
5: Ναι.
13: Στη Λάρισα έχω παίξει πολλά χρόνια. Στα Τρίκαλα.
5: Στο Επίθετος πώς είναι?
13: Μπορώ να με το πω.
5: Εντάξει, βεβαίως μπορείς να το πεις. Εγώ από τη Λάρισα την περίοδο εκείνη.
13: Δεν έχω παίξει.
5: Στη Λάρισα ποια περίοδο έχεις παίξει?
13: Έχω παίξει από το 1978 μέχρι το 1990.
5: Στη Λάρισα ήσουν την περίοδο Πατσιαβούρα.
13: Σε μεγάλη ομάδα δουλειάζεσαι.
5: Με Πατσιαβούρα ήσουνα.
13: Βέβαια. Ο Νίκος έφυγε.
5: Με τον Πατσιαβούρα υπηρετούσαμε στη Λάρισα, στη Στρατιά, την περίοδο που έπαιρνε στη Λάρισα.
13: Το πατρικό μου σπίτι είναι στον Άγιο Αντώνιο, στο στρατικό νοσοκομείο απέναντι. Πάρα πολύ κοντά.
5: Είμαστε ίδια ηλικία με τον Πατσιαβούρα.
13: Ο Νίκος έφυγε είναι το 58 ή το 59.
5: Είναι το 59.
13: Καλά θυμάμαι. Εγώ με το 55.
5: Ναι, ναι.
13: Είμαι πιο μεγάλος.
5: Εγώ τότε. Τότε ήταν. Παρουσιάστηκε βέβαια ο Νίκος και την πρώτη μέρα και μετά δεν ξαναπαρουσιάστηκε ποτέ.
13: Πολύ τρέξιμο το παιδί. Θηρίο. Κάναμε προετοιμασία σε 3-5 πηγάδια. Θυμάμαι με το Γιάννη, με το Κμόχ.
5: Να καλησπέρισω το φίλο. Ποιο είναι στην άλλη γραμμή? Παρακαλώ.
14: Είμαι ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά.
5: Ωραία, Αλέξανδρε, στην αναμονή μας ακούς και θα μπεις σε λίγο κι εσύ. Σας ακούω. Ναι. Κύριε Νίκο, σας ακούω.
13: Λοιπόν, Δημοσθένη μου, θυμάμαι, πηγαίναμε στα 3-5 πηγάδια για προετοιμασία με τον Γιάννη Λεωφόρο.
5: Ναι.
13: Και έμπαινε μπροστά από τα βούρα και έτρεχε. Και το λέγαμε, σταμάτα ρε μαλάκα, τι κάνει. Δεν πιανόταν στο τρέξιμο, μας είχε λιανίσει να.
5: Ναι, ναι.
13: Πολύ τρέξιμο να.
5: Ήταν δυνατό παιδί, πολύ δυνατό παιδί. Εγώ παρακολουθούσα.
13: Πιστεύω ο Νίκος και ο συγχωρημένος ο Γιώργος Μητσιμπόνας είχαν φυσική δύναμη από την...
5: Ναι, καλά, ο Μητσιμπόνας ήταν θηρίο. Το Μητσιμπόνα... Πού να τον περάσει το Μητσιμπόνα, ναι.
13: Λοιπόν, Δημοσθένη, έχω δει το Μητσιμπόνα του συγχωρημένου τον Γιώργο. Έχω παίξει μαζί του χρόνια και μαζί στις θέσεις δηλαδή. Τέλος πάντων. Και είχε το σαποδητήριο του Αλκαζάρ του... Το παλιού δηλαδή,
5: ναι.
13: Είχε ένα γλόμπο πάνω στο χέρι, δεν τον έφερε κανένας, ούτε με το χέρι. Και βάλαμε στοίχημα μια μέρα, λέει, μας λέει ο Γιώργος, θα τον χτυπήσω εγώ με το πόδι, λέει. Άντε ρε μαλάκα, το λέμε. Και τον χτύπησε με το πόδι.
5: Ναι, ναι. Ήταν πολύ δυνατό.
13: Έκανε καρατιά ανάποδη, δηλαδή πώς θα φανταστείς να δύναμη.
5: Εγώ σου παρακολουθούσα, ήταν το παλιό το Αλκαζάρ, το παλιό το γήπεδο της Λάρισας στο Αλκαζάρ, ας πούμε, εκεί και στο ποτάμι δίπλα.
13: Στο
5: Ποινιό δίπλα, ας πούμε. Και κάναμε τη βάρδια μας στη Στρατιά μέχρι τις 3 η ώρα και 3 η ώρα την κοπανάγαμε γιατί ήταν η προπόνηση της Λάρισας 4-5, δεν θυμάμαι τι ώρα ήταν, και πηγαίναμε στην προπόνηση. Και παίρναμε κι εμείς μια μπάλα εκεί και ασχολιόμαστε κι εμείς με την μπάλα παραδίπλα.
13: Παίξεις ποδόσφαιρο?
5: Ναι, ναι, ναι.
13: Επαγγελματικά έχεις παίξει, όχι,
5: Κοίτα, από το 1976 έως το 1979 ήμουνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Απόλλωνα Σμύρνης.
13: Απόλλωνα Σμύρνης. Ήμουνα πολύ φίλος με τον συγχωρημένο τον Γιάννη Κοντά.
5: Πολύ καλούς Έλληνες παίχτες.
13: Ακούς, Δημοσθένη?
5: Ναι, ναι.
13: Ήμουν πολύ φίλος με τον συγχωρημένο τον Γιάννη Κοντά.
5: Α, μάλιστα.
13: Πάρα πολύ φίλος. Και καλό παιδί ο Γιάννης.
5: Ναι, ναι, ναι.
13: Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Τι, περάσαν τα χρόνια, ωραία χρόνια.
13: Περάσαν τα χρόνια, παιδί. Μεταλύσαμε, ρε παιδί μου.
5: Έχουμε παίξει σε χωμάτινα γήπεδα. Έπεφτες κάτω και δεν υπήρχαν τότε.
13: Τίποτα, εσύ. Γινόσουν καλά σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα.
5: Η κάλτσα γέμιζε από τα αίματα. Και
13: εγώ να φανταστείς τώρα, Δημοσθένη, έχω παίξει αντίπαλος με τον Δωμάζο. Με τον Κούδα.
5: Ναι, ναι.
13: Με τον Γιώργο τον Δελικάρη. Τον οποίο τον θεωρώ, ας πούμε, εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός.
5: Ναι.
13: Αλλά πιστεύω ότι ο Γιώργος ήταν μια άλλη ατραξόν για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
5: Ο Γιώργος ο Δελικάρης ήταν ο George Best της Ελλάδος. Ο George Best της Ελλάδος. Ιδιόρυθμος παίχτης, ιδιόρυθμος, πολύ ιδιόρυθμος.
13: Ναι, ναι, ναι.
5: Ιδιόρυθμος.
13: Είχε παράξενο παιδί. Και πολύ παράξενο παιδί. Ναι. Και ο Γιώργος, και ο Γιώργος ο Κούδας να παιχτάρα μεγάλη.
5: Μαθαίνω τώρα ότι είναι άρρωστος και είναι στη. Δεν μπορεί.
13: Ποιος ο Δελικάρης?
5: Ναι, ναι, ότι έχει κινητικά προβλήματα.
13: Μην μου λες,
5: κινητικά προβλήματα έχει μεγάλα.
13: Έχει υγεία προβλήματα. Ο Γιώργος είναι μικρός, είναι το 52, είναι 75, ούτε 75.
5: Εντάξει, περνάνε τα χρόνια και τα.
13: Περνά.
5: Μετά τα 65. η κατάρρευση είναι πολύ μεγαλύτερη.
15: Ναι, ναι, ναι. Εκεί που ακούσε ένα καλό για κάποιον, ξαφνικά ακούσε
5: ναι,
15: κάτι
5: κακό. Ναι, ασφαλώς.
15: Τι πράγμα είναι αυτό, να
5: όταν είσαι μικρός, ακούς για γεννησιμίες.
15: Ναι, ναι, ναι.
5: Όταν μεγαλώσεις λίγο παραπάνω, ακούς για βαφτίσια. Μετά για γάμους και μετά για κηδείες.
15: Δημοσταίνη, θα σου πω κάτι τώρα. Έλεγα παλιά στο συγχωρημένο του πατέρα μου. Μπαμπά, πότε θα γεράσω? Και μου λέει, αγόρι μου, θα γεράσεις όταν θα σου συμβούν δύο πράγματα. Λέω τι, όταν μου λέει με τα συγχωρήσεις θα γουρείς και στο σόβρακό σου θα μένει στάμπα, μου λέει, ναι. Πρώτον, και δεύτερον, όταν θα περπατάς στον δρόμο, μου λέει, και θα κοιτάς στους στήλους τα κηδιόχαρτα. Τα κοιτάς τώρα, μου λέει. Του λέω, όχι. Όταν θα περάσει 60-65, μου λέει, θα τα κοιτάς.
5: Ακούς μόνο αυτά.
15: Μεγάλη πόντα, δηλαδή. Σοφές κουβέντες.
5: Και
15: πραγματικά, εγώ τώρα βγάζω το σκύλο μου βέλτα εδώ στον δρόμο να βγουν και κοιτάω για κηδιόχαρτα. Πόσο πέθανε, πόσο είναι, δηλαδή. Γιατί περάσαμε την 7η δεκαετία και πάμε για την 8η. Δηλαδή, φοβερό πράγμα. Πώς περνάνε τα χρόνια, παιδί.
5: Να δώσουμε και ένα αποτέλεσμα. Η Μπότο Κλιμ προηγείται στην Αϊμέγεν στο 41. Με 1-0.
15: Έλα μου, ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από την ομάδα.
5: Η Μασαζίρε στο 42 είναι, χάνει από τη κερδίζει την Περσερβά. Και η Σλόβαν Μπρατισλάβας είναι 1-0 με την Τζέλια.
15: 1-0, ε.
5: 1-0. Και η Σέλτις Γλασκόβης με τη Λίντσερ κερδίζει η Σέλτις 2-0.
15: Παύρο, τι λες για τις τρεις ομάδες που παίζουν?
5: Κοίτα, ελπίζω και οι τρεις ομάδες αύριο ελπίζω να κερδίσουν.
15: Μακάρι.
5: Με πιο εύκολο, κατά τη γνώμη μου, πιο εύκολο τον Παναθηναϊκό.
15: Ναι, ναι, και εγώ αυτό
5: μετά,
15: βλέπω.
5: Μετά ο ΠΑΟΚ και μετά ο ΟΦΗ. Γιατί ο ΟΦΗ παίζει.
15: Ναι. Και την ΑΕΚ βλέπω να περνάει την ΑΕΚ.
5: Κοίταξε, η ΑΕΚ, αν παίξει σαν ΑΕΚ, θα περάσει. Ναι, αν παίξει όπως έπαιξε εδώ, όπως έπαιξε το πρώτο της αγώνα, θα δυσκολευτεί πάρα πολύ. Κάτι συμβαίνει και είναι σε καθοδική πορεία η...
15: Άμα προηγηθεί, πιστεύω η ΑΕΚ θα το πάρει το παιχνίδι εύκολα. Άμα βάλει ένα γκολ στην αρχή. Έτσι πιστεύω εγώ τώρα, όπως το βλέπω το παιχνίδι. Και από ό,τι μιλάω τώρα με ανθρώπους, με τον Ιωάννη Θαμαζίδη που είμαστε φίλοι και τον βλέπω εδώ στην Αγία Παρασκευή, μου έχει πει ότι αυτός που πήραν τώρα την τελευταία μεταγραφή που δεν έχει δικαίωμα σε αυτά τα παιχνίδια τα δύο, ναι. Τώρα. Ο Ούγγρος, ο Βιτάλης, πώς το λένε. Ότι είναι φοβερός παίκτης, λέει.
5: Ναι, λέγεται ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
15: Είναι πάρα πολύ καλός και είναι έχει πολύ ταχυδύναμος.
5: Το χρειάζεται.
15: Ναι, ναι.
5: Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, εκεί που λες δόξα σε Θεός, είναι βοήθεια Παναγιά μου.
15: Ναι, βοήθεια Παναγιά μου, τελείως.
5: Είναι από τα περίεργα. Γι' αυτό και έχει 16 χρόνια να δει χαρά ένας φίλαθος, ένας οπαδός του Παναθηναϊκού. Και ξέρεις τι γίνεται? Όταν μια ομάδα δεν παίρνει τίτλους, χάνει και πολύ νεολαία.
15: Και νεολαία παιδιά. Και χάνει και τη δυναμική της.
5: Ναι, τα νέα παιδιά γίνονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, όταν παίρνουν τίτλους.
15: Ναι, έτσι. Συμφωνώ απόλυτα.
5: Δηλαδή, ό,τι και να πει ο μπαμπάς, όταν πει και η μαμά, όταν η παρέα νιώθει ευτυχισμένη επειδή παίρνει το πρωτάθλημα, το κύπελο ή πάει καλά, και ο μικρός θα πάει εκεί ή η μικρή.
15: Βέβαια. Εγώ πάντως δημοσταίνω αντικειμενικά και φέτος, εγώ δεν το βλέπω για τον μπαμπάς.
5: Ναι.
15: Βλέπω το κίτρινο και το κόκκινο.
5: Εγώ έχω άλλη άποψη. Εγώ λέω ότι θα το διεκδικήσει και ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος.
15: Εγώ πιστεύω όχι. Γιατί εκεί υπάρχει ένα αρνητικό. Η παραχώρηση του Κωνσταντέλια έχει κάνει ρήγμα.
5: Εντάξει, αυτό όπως είπε κάποτε και ο αείμνηστος για το όνομα της Μακεδονίας, ο πατήρ Μητσοτάκης, σε 10 χρόνια ποιος θα θυμάται.
15: Θα το ξεχάσουμε.
5: Στους πρώτους αγώνες που θα πάει καλά η ομάδα,
15: ναι,
5: θα ξεχαστούν όλα. Πίστεψέ με.
15: Θα πω και κάτι άλλο, Δημοσταίνη, τελευταίο να κλείσω.
5: Ναι, ναι.
15: Για να μην σου κρατάω τη γραμμή. Μου έκανε εντύπωση σήμερα η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για το 13ο μισθό, για τα δώρα του Χριστουγέννων και του καλοκαιριού του.
5: Δηλαδή, τι περιμένατε, τι περιμένατε.
15: Την τροπή να φύγει, παιδί μου.
5: Τι περιμένατε, δηλαδή. Για μέσα
15: δηλαδή, κάτσε, δηλαδή. Δεν μιλάω πολιτικά τώρα.
5: Όχι, τι περιμένατε.
15: Ούτε κομματικά. Εδώ μιλάμε για έσχος τώρα. Πες ότι, βγάλε μια απόφαση και πες ότι τώρα τα δημοσιονομικά της χώρας δεν αντέχουν αυτό. Μην λες ότι δεν είναι αντισυνταγματικό. Αντισυνταγματικό είναι. Από στο Σύνταγμα ήταν κατεφυρωμένος ο 13ος μισθός και το επίδομα
5: του καλοκαιριού. Αν είναι αντισταγματικός ο 13ος μισθός και δεν μπορεί, γιατί υποχρεώνει τον ιδιώτη να δίνει 13ο και 14ο μισθό?
15: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν εξαρτήρανε.
5: Άλλα μέτρα και άλλα σταθμά. Γιατί ο ιδιώτης να δίνει 14 μισθούς? Γιατί να πληρώνει ο ιδιώτης 14 ασφαλιστικές εισφορές για 14 μήνες και ο εργαζόμενος να απολαμβάνει τους 12 μήνες? Πού πηγαίνουν τα άλλα τα ασφαλιστικά των 2 μηνών? Έχετε καταλάβει ότι είναι κλοπή αυτό το πράγμα? Έχετε καταλάβει? Πληρώνει ο εργαζόμενος και ο επιχειρηματίας 14 μισθούς, αλλά πληρώνει και 14 ασφαλιστικά. Πού πηγαίνει ο 13ος ασφαλιστικός?
15: Ακριβώς,
5: τα ασφαλιστικά πού πηγαίνουνε? Και αυτά
15: Πάτυρο.
5: Είναι χιλιάδες.
15: Χιλιάδες, εκατομμύρια.
5: Είναι χιλιάδες κόσμος.
15: Εγώ δημοσίνη αποστατεύτηκα το 2000, είμαι συνταγούς από 10. Το 2010. Έφυγα δηλαδή το 10, σε ηλικία 55 χρονών. Η σύνταξή μου ήταν 1.800 ευρώ, ναι. Καθαρά.
5: Και τώρα θα είναι 1.200, ε?
15: 1.180.
5: Ναι, ακριβώς.
15: Ήταν να πάρω εφάπαξ.
5: Και εγώ θα μπορούσα να ήμουν από το 2018 να είχα βγει στη σύνταξη.
15: Συνταξιούχος.
5: Όταν συμπλήρωνα 40 χρόνια συνεχούς εργασίας.
15: Υπηρεσίας, ναι.
5: Βέβαια δεν έκανα ποτέ εργαζόμενος, ήμουν πάντα... είχα δική μου επιχείρηση, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θεώρησα καλό να βγω στην εφεδρεία και κάθισα και συνέχισα. Είμαι ήδη 8 χρόνια ακόμα, του χρόνου συμπληρώνοντας τα 67 θα
15: ευδείς ακόμα,
5: θα έχω την ευκαιρία.
15: Ευδείς ακόμα,
5: ο Θεός να βοηθήσει, λοιπόν, να έχουμε την υγειά μας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο, να είσαι καλά.
15: Όχι μόνο εσύ, όλος ο κόσμος να είναι.
5: Να, όλος ο κόσμος, αυτό έλειπε, όλος ο κόσμος.
15: Την υγειά του και καλά μυαλά.
5: Που βλέπεις τι αρρώστιες υπάρχουν, έβλεπα την αρρώστια του Μαραγκού, ας πούμε. Την έβλεπα.
15: Ο Σπύρος είναι φίλος μου, πήρα τον είδα στο Μαρούζι εκεί στα Γεπεδάκια πριν κανένα μήνα.
5: Και φαντάσου ότι πριν 8 χρόνια περίπου ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ζωγράφου. Σε μια παράταξη που είχαμε εκεί. Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Και να τον βλέπεις τον άνθρωπο τώρα στο καρότσι.
15: Με το Σπύρο, έχω παίξει αντίπαλο.
5: Ανήμπορος.
15: Είμαι κρότερος, βέβαια. Τα παχτάρα να. Παχτάρα, μηχανάκι.
5: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να παίρνετε να σας ακούμε.
15: Να είσαι γερός, να είσαι γερός και την επόμενη φορά θα σου πω το φωνημό μου.
5: Να χαίρεσαι την οικογένειά σας. Να είστε καλά.
15: Και εσύ, αγόρι μου. Να είσαι καλά, δημοσίευμα μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου.
5: Πάμε στον κύριο Αλέξανδρο. Κύριε Αλέξανδρε, συγγνώμη, σας αφήσαμε να περιμένετε.
16: Δεν ήθελα και εγώ να διακόψω, γιατί μου αρέσει ο διάλογο και δεν θέλω να διακόψω έναν καλό διάλογο. Είμαι διακριτικός άνθρωπος. Θα ήθελα να πω ότι κάνω μετακίνηση στους φίλους ακροατές και τις φίλες ακροάτες που ακούν τον σταθμό.
5: Ναι.
16: Και επίσης θέλω να πευθώ τον κύριο Βασίλη Ταμέντη, ευχαριστώ ολόψυχα από το βάθος της καρδιάς μου, να δεν το εύχομαι ολόψυχα. Η όραση ήταν να επανέλθει στα 1000% και 100%. Να λέει το άνθρωπος ακόμα καλύτερα και από πριν.
5: Ναι, ναι. Ποιος δεν το θέλει? Ποιος δεν το
16: είναι
5: θέλει?
16: Είναι κάτι το οποίο είναι ανθρώπινο να το εύχεσαι στον άνθρωπο. Γιατί
5: εκεί που σταματάνε οι γιατροί, ξεκινάει ο Θεός.
16: Ναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, φίλε Δημοσίου, ότι είμαστε άνθρωποι.
5: Ναι, βέβαια.
16: Και
5: είμαστε περαστικοί από αυτή την ιστορία εδώ, από αυτό το,
16: ακριβώς,
5: από αυτό το χώρο. Δεν μας ανήκει τίποτα. Ακόμα και τα δύο μέτρα, 2x1, σου ανήκουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Φαντάσου. Όσα λεφτά και να έχεις.
16: Φίλε Δημοσθενή, όλα είναι του Θεού, τίποτα δεν δικό μας.
5: Αυτό λέμε, δεν.
16: Λοιπόν, συνεπώς δεν χρειάζεται να έχουμε αψιμαχίες. Χρειάζεται να είμαστε αγαπημένοι.
5: Αυτό προσπαθούμε.
16: Να αγαπάμε τις ομάδες μας, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε φίλοι όλοι. είμαστε μια μεγάλη παρέα.
5: Αλλά λοιπόν, να τσακωνόμαστε τώρα για τις ομάδες. Να τσακωνόμαστε γιατί μου πήρες το φαγητό μου από μέσα από το στόμα, να τσακωθώ. Με πήραξε το παιδί μου, τη γυναίκα μου, την αδερφή μου. Να τσακωθώ, να μπω μπροστά. Τώρα τσακωθώ γιατί δεν έδωσε ένα πέναλτι στην ομάδα μου και να τσακωθώ με τον άλλον που έλεγε όχι, δεν έπρεπε να σου το δώσει, όχι θα μου το δώσει. Είναι δυνατόν τώρα να μαχαιρώνονται παιδιά, νέα παιδιά, για οπαδικά ζητήματα. Η μάνα, ο πατέρας που στέλνει το παιδί της στο γήπεδο, θέλει να γυρίσει το παιδί του.
16: Εννοείται.
5: Κατάλαβες.
16: Και κάτι άλλο φιλοδημοσία θέλω να πω.
5: Εγώ όταν έγινε η ιστορία με τη θύρα 7 στο Καραϊσκάκι, επειδή εγώ πάντα πήγαινα στο γήπεδο, κατά τύχη δεν ήμουν εκεί στη θύρα 7 και ήμουν στην 9. Αργοπόρησα να πάω και είχε γεμίσει η 7. Αργοπόρησα και πήγα αργοπορημένος. Και μάλιστα ενώ είχα στη θύρα 7 εισιτήριο, πήγα και αγόρασα στα εκδοτήρια που ήταν εκεί από την πίσω πλευρά από τον ηλεκτρικό. Ξέρετε όπως κατεβαίνει το ηλεκτρικό, από την πίσω πλευρά ήταν τα εκδοτήρια. Πήγα και αγόρασα τότε εισιτήριο. Ευτυχώς είχα λεφτά και αγόρασα για την 9. Η 9 ήταν, υποτίθεται, η πιο ακριβή, ήταν το κέντρο.
16: Ναι, ξέρω, ναι, ξέρω. Και να σου πω και κάτι τώρα που δεν θα το πιστεύσεις. Εγώ πάντα έπαιρνα εισιτήριο στη θύρα 7. Εκείνη τη μέρα που είναι η τραγωδία της θύρας που φύγανε, ναι, 21 παλικάρια, δεν είχα εισιτήριο στη θύρα 7 και βρήκα στη θύρα 14 που ήταν ακριβώς στην παλιό Καρισχέδιο απέναντι πίνακα.
5: Ναι, απέναντι, εκεί δίπλα στο...
16: Ναι, ναι.
5: Και συνεπώς,
16: όταν άκουγα μετά τις σιρήνες, γιατί δεν είχα καταλάβει τι είχε συμβεί, ότι είχε γίνει τόσο τραγική η κατάσταση, και βγαίνω έξω και εδώ στο αστυνομικό, γιατί είδα πολλά ασθενοφόρα.
5: Ναι.
16: Και ήμουνα με τη μητέρα μου, γιατί η μητέρα μου με πήγαινε στη θύρα 7 από μωρό, από ημερών. Και πήγαμε στον Τζάνιο, γιατί εκεί πήγαν τους ανθρώπους. Είδα πράγματα που δεν θέλω να τα περιγράψω στον αέρα, γιατί είναι πάρα πολύ.
5: Ναι, μελανιασμένοι άνθρωποι, αφού τους βλέπαμε εκεί. Τι λες τώρα.
16: Και στιβαγμένοι ο ένας πάνω στον άλλον.
5: Μελανιασμένοι, μαύροι, μελανιασμένοι. Εγώ είδα μπροστά. Δεν φεύγουν από τα μάτια μας. Δεν φεύγουν από τα μάτια. Και εγώ.
16: Μου έχει μείνει στη μνήμη μου, παρόλο που έχουν περάσει τόσα χρόνια, γιατί μην νομίζεις και εγώ ο δημοσίων έχω κλείσει τα 60, δεν είμαι και μικρός πολύ, από ό,τι ακούγομαι. Αλλά εκείνη τη στιγμή δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένιωσα. Δηλαδή είχα χαθεί το έδαφος κάτω από τα πόδια μου όταν είδα όλα αυτά τα πράγματα στο νοσοκομείο. Δηλαδή όταν έφυγα από το νοσοκομείο, ακόμα θυμόμουν για μέρες αυτό που είχα συναντήσει εκεί. Και πραγματικά την επόμενη αγωνιστική που θυμάμαι και ποιος ήταν αγώνας ήταν με την Παναχαϊκή, που είχαμε και τότε με 1-0 με την τροπέτα του Ατήλιου να παίζει πένθυμη. Εγώ να κλειώσω όλη τη θύρα και να μου δώσουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού να μοιράζω γλυκά και να ξεφύγω λίγο από αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι ήσαν δραματικές στιγμές.
5: Και μετά από αυτόν τον αγώνα τι απαγορεύτηκε. Απαγορεύτηκαν τα μαξιλαράκια αυτά, τα αποθεμιζόλ.
16: Ναι, ξέρω ποια λες.
5: Παλιά, πριν από αυτό, πουλιόντουσαν μία δραχμή, θα θυμάμαι. Μία δραχμή νομίζω πουλιόταν το μαξιλαράκι αυτό.
16: Πήγε
5: το χοντρό και το λεπτό. Το χοντρό και το λεπτό το μαξιλαράκι. Άλλοι φέρνανε μαξιλάρι από το σπίτι τους, γιατί ήταν κάτω στο τσιμέντο. Δεν υπήρχαν καθίσματα. Σε καμία θύρα δεν υπήρχε κάθισμα πλαστικό.
16: Και να τελειώσω με κάτι πιο ευχάριστο. Άκουσα την απογευματινή εκπομπή που έκανε, που μίλησε ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα για Πειραιά, όταν το εξωτερικό του το χειμώνα η Καστέλα. Κάτι που με χαροποίησε, γιατί εγώ γεννήθηκα στην Καστέλα. Είμαι από εκεί δηλαδή.
5: Σε ποιο σημείο?
16: Έμενα κάτω ακριβώς από τον προφήτη Ηλία στην αρχή, όταν ήμουν παιδί, στο 66.
5: Εκεί στην Ανηφόρα?
16: Ναι, εκεί στην κατηφόρα που κατεβαίνει στις Κάρες. Όταν κατεβαίνει στην κατηφόρα, όπως γίνεται στον Μπόρινγκ, και κατεβαίνει στην κατηφόρα δεξιά,
5: ναι.
16: Το στενό, το πρώτο που κατέβεις και προχωρείς ευθεία κάτω, γίνεται στις Κάλες. Εκεί που έμενα εγώ, τότε ήταν η Νέσφορος, έτσι λέγονταν το Τεϊωδός που έμενα. Και αργότερα πήγα στη Διοβουνιώτη, πήγα προς την Μεσηδιωτήση, δηλαδή από εκεί την περιφέρεια, δηλαδή που πηγαίνει από Καστέλα προς Νέο Φάληρο.
5: Προς Νέο Φάληρο,
16: από εκεί. Και με χαροποίησε πάρα πολύ ο κ. Βασίλης.
5: Εγώ είχα σπίτι εκεί, είχα σπίτι, ναι, και το πουλήσαμε κάποια στιγμή. Πάντα η καψούρα μου ήταν να μείνω στον Πειραιά, αλλά δυστυχώς πάντα με τα παιδιά, πάντα από εδώ, από εκεί, με τα σχολεία τους. Πάντα
17: σίγουρα, ήταν
5: η δυσκολία. Έχει μια δυσκολία, η Καστέλα έχει μια δυσκολία και στα σχολεία και στα γενικώς στην εκπαίδευση εκεί. Πάρα πολύ δύσκολα. Είναι, δεν έχει και την απαιτούμενη συγκοινωνία να μπορείς να κάτσεις αν δεν έχεις αυτοκίνητο.
17: Ναι. Και επίσης να τελειώσω με κάτι άλλο. Να σκεφτείτε το σπίτι που έμανε το τελευταίο, που μένω και τώρα, ας πούμε. Ναι. Είχα πιάτο το Δελφινάριο Θέατρο, την Παναγία τη Μεριδιώτη που είναι εκεί η εκκλησία που είναι εκεί πέρα που έμενα εγώ κοντά. Και μετά είναι το τραμ με το σεφ και το στάδιο Καραϊσκάκη ακριβώς απέναντι.
5: Μάλιστα.
17: Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο κοντά είμαστε όλα αυτά τα πράγματα.
5: Πέτυχες τα τρένα, τα ξύλινα, τα
17: προσπίσεις που μπορούν να πέτυχες, έτσι. Ακριβώς, και τα πέτυχα, βέβαια. Τα πέτυχα όλα αυτά.
5: Όπως το τρενάκι που πήγαινε Πειραιά Πέραμα.
17: Ναι, το ναι. Κίτρινο. Και αυτό το πέτυχα, και αυτό.
5: Με τον τρελό.
17: Αλλά ήμουν πολύ μικρό, προφανώς, γιατί όπως πέτυχα και το τρόλι, το παλιό το κίτρινο που είχε τη μύτια στο πω εγώ έτσι μπροστά.
5: Ναι, ναι, ναι.
17: Τώρα δεν υπάρχει πλέον αυτό.
5: Τώρα θα καταργηθούν τελείως τα τρόλι, τα πάει για κατάργηση.
17: Ναι, ναι.
5: Για κατάργηση του τρόλεϊ και ξυλώνουν τις... ήδη ξύλωσαν στον Πειραιά ορισμένες γραμμές.
17: Ναι, όντως.
5: Βάζει
18: ούτως. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
19: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
20: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
21: Ναι, θέλω γλυκό.
20: Τι γλυκό?
21: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
20: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
21: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
18: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
21: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
18: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
21: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10,
3: Polo,
2: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Να συνεχίσουμε για άλλη μία ώρα.
5: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Καπιτοκαθαριστήριο Κεφαλόβουσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβουσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη.

0: Δηλαδή, ό,τι θέλετε, να συζητήσουμε τι σας απασχολεί, τη γνώμη σας για τις ομάδες, για το πολιτικό σύστημα, για τους ταξιούχους, για τις αποφάσεις του ΣΤΕ, για ό,τι εσείς αγαπάτε και ό,τι σας αρέσει. Είναι μια εκπομπή που έχει την ευχαίρεια να το κάνει τώρα τον Αύγουστο. Να δούμε, εν πάση περιπτώσει. Πάμε, έχουμε, σας ακούμε.
1: Έλα, έλα, Παναγιώτης είμαι, κύριε.
0: Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
1: Όσο θέμα για τον Βασίλη, που πραγματικά έγινε ένα θέμα, και δεν πρέπει ο Βασίλης να μείνει στα μικρό πράγματα. Έχει πει ένα θετικό, πολύ θετικό. Φαίνεται ένας πολυμήχανος άνθρωπος.
0: Κύριε Παναγιώτη, μισό λεπτό, σας παρακαλώ να βάλουμε και έναν άλλο φίλο στη γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Ναι, θα περιμένετε μονάχα, θα ακούτε και θα σας δώσουμε τον λόγο. Ναι, σας ακούω, κύριε Παναγιώτη.
1: Ναι, τι θέλω να πω. Η περιοχή των Μεγάρων, επειδή ασχολείται με τα αγροτικά, με τα όλα αυτά που είπε ο Βασίλης, και τον πιστεύω, έχει πει κάτι πολύ θετικό. Ποιο είναι αυτό? Να μιλήσει για τα προϊόντα του περιοχή των Μεγάρων.
0: Ναι.
1: Γιατί παράγει πάρα πολύ καλά ποιοτικά προϊόντα λόγω της υγείας του εδάφους.
0: Ναι.
1: Ακόμα και τα κρεμμύδια και η ρίγανη που λέμε. Δηλαδή γιατί το λέω αυτό? Γιατί με τις φωτιές, με τις πλημμύρες, με έτσι, ο κόσμος η Αθήνα θα πεινάσει. Δεν φτάνουν μόνο τα Μεσόγεια. Δηλαδή το πώς θα προωθηθεί, δεν οι γνώσεις του Βασίλη, πώς θα δει, δηλαδή πώς θα
0: προωθηθεί. Κάποτε, κύριε Παναγιώτη, το Θριάσιο, αυτό τώρα που έχει γεμίσει με πετρέλαια, χαλιβουργικές και όλες αυτές τις εταιρείες, ήταν...
1: Δεν σας ακούγει καλά.
0: Κάποτε λέω το Θριάσιο, μπορούσε και έτρεφε όλη την Αττική, το ξέρετε αυτό?
1: Το ξέρω, μα γι' αυτό σας λέω.
0: Κάποτε υπήρχαν μποστάνια μέχρι και στο Χίλτον.
1: Ναι, και νόστιμα, τα τρία σκευαριστιώσουμε.
0: Δυστυχώς, η επέκταση αυτών των... η επέκταση και η αλόγιστη...
1: Με το Μερκοσούρ και τα άλλα που φάθουν, δούμε και αυτή την περίπτωση.
0: Αλόγιστα έγιναν σε όλα τα σημεία εργοστάσια, έγιναν...
1: Έγιναν
0: πάρα πολλά λάθη,
1: Ναι,
0: κάποτε στον κόλπο της Ελευσίνος, και του Σκαραμαγκά, έκαναν, εγώ έχω προφτάσει να κάνω μπάνιο στην περιοχή του Σκαραμαγκά το 1965.
1: Ήμουν 5 χρονών. Ναι, αυτό στην Αθήνα. Και αλλαγή του δεν είχα πάει και κάπου
0: στην παραλία του Σκαραμαγκά.
1: Ναι.
0: Εμείς και θέλω να πω αυτό. Είχαμε σπίτι στο Κερατσίνη και...
1: Πρόσεξε αυτό θέμα, το σημαντικό ποιο είναι. Γιατί το έφεξε αυτό το θέμα? Ότι μπορεί να προσφέρει ο Βασίλης στον διπλανό, στον παραδιπλανό. Ναι. Είναι σημαντικό κομμάτι αυτή τη στιγμή να παράξουμε σαν χώρα να πάμε. Ακόμα και να εξάγουμε. Βλέπω ότι έχει πείρα από αυτά τα πράγματα.
0: Δεν θέλουν οι κυβερνώντες να παράγουμε. Δεν θέλουν.
1: Οι
0: εντολές από απ' έξω. Οι κυβερνώντες δεν είναι οι εσωτερικοί κυβερνώντες. Όταν λέμε κυβερνώντες, δεν είναι οι εσωτερικοί. Δεν είναι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο
1: Τσίπρας. Καταλάβανε πολύ καλά. Και το άλλο που θέλω να πω, κύριε Δήμου, δεν θα αρχίσει ο σταθμός. Προσέξτε κάτι. Ο Κώστας Σαμοφράκης είναι γνώστης, πολύ καλό παιδί και από τις εγκοβέντες του ΕΕΣ. Έχει ένα πρόβλημα στη μετάδοση. Δηλαδή έχει τον φυσάει, ξεφυσάει, όταν έχει πρόβλημα αυτό. Αλλά είναι πάρα πολύ καλό σχολιαστής.
0: Κοιτάξτε, είναι και ηλικία. Το γύρας δεν έρχεται μόνο. Είναι ένας μεστός.
1: Ναι, δεν θέλω να πω. Προσέξτε, δεν το θέλω αυτό το θέμα. Στην υγεία. Είναι πολύ καλό σχολιαστής. Πρόσεχε.
0: Ναι.
1: Ο Θέμης. Ναι, να το λέει δηλαδή γρήγορα. Ναι. Αλλά και όπως τύπησε το πρωί και έλεγε στο Γιώργο. Του λέγες, πρόσεξε σε ποιο σημείο, πώς να μεταδίνει τον αγώνα. Του λέγες το...
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και μη βιάζεται και ο Θέμης πάρα πολύ. Κρατάει λίγο το...
0: Ναι.
1: Να γίνει... Γιατί πρόσεξε κάτι. Τον αγώνα το βλέπουμε στη τηλεόραση, αλλά το ακόμα και το ζούμε, το καλύτερο αγώνα είναι στο ραδιόφωνο, που ακούσει.
0: Ναι,
1: είναι
0: κύριε,
1: πολύ σημαντικό.
0: Το ραδιόφωνο έχει την ευκαιρία να φαντάζεσαι.
1: Ακριβώς, αυτό συμβούν απόλυτα.
0: Έχει τη φαντασία. Βάζεις τον παίκτη όπου εσύ θέλεις.
1: Ακριβώς.
0: Κάνεις την κρυμάτσα, σκέφτεσαι την κρυμάτσα που
1: και
0: κάνει.
1: Τον

0: Τον αισθάνεσαι, λες και παίζεις ο ίδιος.
1: Ε, βέβαια. Ενώ η τηλεόραση είναι αυτό. Το ψυχρό αυτό, βλέπεις αυτό.
0: Εγώ πήγαινα να καταλάβεις το Ολυμπιακό παλιά, τώρα δεν πάω, έχω πολλά χρόνια.
1: Ναι.
0: Τότε ήταν το Τσιντιμεντένι από πατέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τότε πήγαινα με μικρές ομάδες και έβλεπα τον Ολυμπιακό 20 λεπτά, παίζει μια μπάλα φοβερή ο Ολυμπιακός. Δηλαδή δεν παίζω, δεν έβλεπες 20 λεπτά. Τι δελικάρες, τι ο Μποτίνος με το καλαμπούρι του είχε άλλο στυλ από παίξω. Και άλλοι παλιές εποχές. Μου άρεσε.
1: Ο Κουσουλάκης, Μποτίνος,
0: αυτό που είπατε και προηγουμένως εκεί στη Μεγάλο Ξάνθρο
1: που έμενα. Και στο,
0: στη Μεγάλο Ξάνθρο έμενα εγώ και κάτω στο 110.
1: Ναι.
0: Το, και την περιοχή. Έμενα, έχω μείνει σε πολλές περιοχές. Τέλος πάντων, αλλά αυτό που θέλω να πω στο Βασίλη, αυτό το σωματικό μπορεί να προσφέρει στην τοπική κοινωνία. Δεν ξέρω, θα το καταλάβω, δεν είναι χαζός άνθρωπος.
1: Εντάξει,
0: πρέπει να δει ο ένας να βοηθάμε τον άλλο. Αυτό και αυτό προσφέρει. Εκείνο που φοβάμαι μετά, μη σας κάνουν πόλεμο και σας σταματήσουν το σταθμό. Παρακολουθήστε το.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουν επιχειρήσει, αλλά επειδή. Εμείς δεν μας κρατάνε.
0: Δεν θέλω να μου ξεχίσετε.
1: Δεν μας κρατάει κανείς.
0: Δεν μας κρατάει.
1: Δεν έχουμε να φοβηθούμε. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Δεν κάνουμε κανενός τα χατήρια. Κάνουμε τα χατήρια τα δικά μας. Είναι από τους λόγους σταθμούς.
0: Για το λόγο να όλα. Ο σταθμός από
1: δεν
0: θυμίσουν.
1: Δεν στηρίζεται ο σταθμός αυτός σε οικονομικά συμφέροντα. Δεν στηρίζεται...
0: Αυτό,
1: άρα λοιπόν τι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε να μιλήσει και ο κύριος που είναι στη, στην άλλη γραμμή.
0: Ευχαριστώ
1: που μας δείξατε. Καλό βράδυ, να και να παίρνετε τηλέφωνο.
0: Αν προβλημάτισα κάπως, λοιπόν, χάρηκα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ακούμε.
2: Να μιλήσει ο κύριος Μάκης.
1: Ναι.
2: Έλα Δημοσθένη, ο κύριος Μάκης.
1: Σας ακούω, κύριε Μάκη.
2: Μα ακούγομαι.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Λοιπόν, 3-0 η Μπότο. 3-0. Να είμαι έγκυν.
1: Ναι, είναι 3-0, ναι.
2: Έχει ακόμα 40 τόσα.
1: Κοιτάξτε, λοιπόν. η Μπότο Κλιμ είναι μια πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα με αρκετά χρόνια οι παίχτες μαζί.
2: Παιδί μου, τρέχουνε οι
1: μην βλέπετε και... Ολυμπιακός έχασε το παιχνίδι Ολυμπιακός, δεν το κέρδισε η Νέιμέγκεν. Δεν κέρδισε την πρόκριση να είμαι εκεί. Ο Ολυμπιακός έχασε την πρόκριση στο Καραϊσκάκι.
2: Μα ούτε έξω έπαιξε καλά.
1: Ναι, αν είχε κερδίσει στο Καραϊσκάκι.
2: Α, χαίρο πολύ. Δεν κέρδισε όμως.
1: Αν είχε κερδίσει, έπαιξε. Θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα, καταλάβατε.
2: Ναι, αλλά δεν. Λοιπόν, επειδή το μεσημέρι μόλις έκλεισα.
1: Ναι.
2: Βγήκε ένας, ο οποίος όποτε βγαίνει ασχολείται μαζί μου και έβαζε το σπίτι του στοίχημα ότι εγώ θα μιλήσω άσχημα στην πορεία. Και είπε ότι θέλει να έχει δύο σπίτια. Δεν έχω βάλει ποτέ στοίχημα με κανέναν.
1: Όχι, το στοίχημα έλεγε. Κοιτάξτε, για να βάλω τα πράγματα στη θέση. Το στοίχημα ήθελε να το βάλει με εμένα. Ότι ενώ σε εμένα είστε κύριος, άψογος κτλ. Την εκπομπή θα τη συνεχίσει, που θα τη συνεχίσει από την πρώτη του μήνα ο κύριος Θέμης, θα λοξοδρομήσουν κάποιοι οι οποίοι τώρα κάνουν τα καλά παιδιά. Και είπα εγώ.
2: Λοιπόν,
1: και είπα εγώ ότι
2: έβαζε στοίχημα μαζί σου.
1: Ναι.
2: Εγώ του προτείνω πρώτη φορά
1: ναι.
2: στη ζωή μου θα βάλω στοίχημα να διαλέξει ή 500 ευρώ ή 1000
1: ναι.
2: ένα από τα δύο ποσά
1: ναι.
2: να διαλέξει ο κύριος Χάρης να φέρουμε τα χρήματα στο σταθμό να τα κρατήσουμε.
1: Όχι, δεν χρειάζεται χρήματα. Βάλτε το στοίχημα και θα βάλω εγώ το τραπέζι. Να έρθετε και οι δύο εδώ
2: να σας κάνω
1: το τραπέζι.
2: Όχι, όχι.
1: Ναι, ναι. Ήταν... Μην βάζετε στοιχήματα. Στοιχήματα.
2: Δεν έχω βάλει ποτέ. Αυτός βάζει το σπίτι του, λέει.
1: Όχι, το έβαζε με εμένα. Με εμένα. Με εμένα θα το βάζει το στοίχημα.
2: Εγώ...
1: Ότι κάποιοι. Ότι κάποιοι ακροατές που τώρα είναι καλά παιδιά παρουσιάζουν ένα καλό χαρακτήρα.
2: Ανέφερε τους δύο προηγούμενους. Ήταν ο ταξιδιτής ο Βασίλης και εγώ οι δύο προηγούμενοι.
1: Ναι, ναι δεν εμένα... πειράζει, δεν πειράζει. Μην πιάνεστε από τα λόγια. Μην πιάνεστε
2: ναι,
1: από τα λόγια.
2: Τα
1: λόγια είναι τα λόγια του αέρα.
2: Δημοσταίνη.
1: Δεν πειράζει.
2: Είπε ότι είναι για τα μπουντρούμια. Πρόσεξε.
1: Όχι, όχι. Είπε ότι αν αυτός έπρεπε να δικαστεί δύο χρόνια, κάποιοι.
2: Εγώ για τα μπουντρούμια.
1: Ο άλλος ήταν ισόβια.
2: Γιατί?
1: Λόγω ότι ξεφεύγει ο καθένας.
2: Μα δεν ξεφεύγει.
1: Δεν έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δεν ήταν μόνο.
2: Όχι, είπε για μένα.
1: Για όλους είπε, για όλους είπε, για όλους. Μην ανησυχείτε.
2: Τέλος πάντων, πας να δικαιολογήσεις.
1: Εγώ είμαι εδώ για να μουνιάζω, ναι, όχι να διχάζω.
2: Λοιπόν, και του λέω εγώ.
1: Και θα μου κάνετε τη χάρη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ιδιαίτερη χάρη, να ρίξουμε τους τόνους για να μουνιάσουμε, να αγαπηθούμε, θέλουμε το καλό των ομάδων μας.
2: Εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Όποια ομάδα και αν είναι αυτή, κάνουμε τα λάθη μας όλοι. Αλλά μόνο, ξέρετε ποιοι δεν κάνουν λάθη. Ποιοι, ξέρετε ποιοι. Αυτοί που είναι ανάσκελα και βλέπουν.
2: Όχι, μόνο οι νεκροί δεν κάνουν λάθη.
1: Α, μπράβο.
2: Λοιπόν, θα σε παρακαλέσω. Να μην αναφέρονται προσωπικά στο όνομά μου.
1: Ναι, εντάξει, μην τα παίρνετε και στα σοβαρά όλα. Μου είπε, σου είπε. Του είπα. Αφήστε το. Κάντε λίγο κι εσείς. Είστε και λίγο μεγαλύτερος που έπρεπε να έχετε και λίγο μεγαλύτερη.
2: Παρουσιάζονται καν το μεγαλύτερο.
1: Πιο πολύ υπομονή από κάποιους πιο μικρότερους. Οι μικρότεροι έχουν την ευχαίρεια ακόμα να κάνουν λάθη. Είναι αυτό που έχω πει, ότι προτιμώ τους νέους με τα λάθη παρά τους γέρους με τα πάθη.
2: Υπομονή και δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μαζί.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία.
2: Ποτέ.
1: Είναι μια ευκαιρία λοιπόν τώρα να αλλάξουμε σελίδα. Συμφωνείτε?
2: Εγώ συμφωνώ.
1: Τέλεια.
2: Τώρα δεν έχω καμία διάθεση να ασχολούμαι.
1: Τέλεια.
2: Με τον
1: άνθρωπο. Για πέστε μας τώρα για τι προτιμάτε, τον Μπουέρτα στον Ολυμπιακό ή τον Κάσερες? Γιατί από ό,τι βλέπω πηγαίνει προς Πουέρτα η κατάσταση.
2: Ναι, επειδή όμως είδα μόνο στιγμιότυπα του Κάσερες, γιατί αυτό φαινόταν ότι έχει κλείσει, θα κλείσει.
1: Μάλλον να βαγεί η κατάσταση.
2: Ναι, και δεν έχω ασχοληθεί με τον Μπουέρτα καθόλου, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη. Αλλά ο Κάσερες μου άρεσε σαν αμυντικό χάφα,
1: ναι.
2: Εξαρροχτάρι τελικά.
1: Νομίζω πάει προς
2: Πουέρτα
1: η κατάσταση.
2: Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ ο Μαϊκόν της Λέστερ.
1: Ναι, πολύ καλός παίκτης.
2: Αυτός μου άρεσε πάρα πολύ.
1: Και ο Φερναντίνιο, και αυτός.
2: Και αυτός καλός. Αλλά ο Μαϊκόν μου άρεσε περισσότερο. Είχε τρομερό ξεπέταγμα και πολύ καλό.
1: Πολύ καλός, πολύ καλός.
2: Ας κοιτάξει ο Ολυμπιακός προς τα εκεί, δεν νομίζω να είναι.
1: Εντάξει, τώρα θα δούμε. Λοιπόν, κύριε Μάκη, για να περάσουμε και στον άλλο τον ακροατή.
2: Ναι, κλείνω. Καλό ξημέρωμα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, σας ακούμε.
3: Έλα, γεια χαρά. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
3: Ο Αναστάσης είμαι.
1: Γεια σου, Αναστάση.
3: Τι γίνεται?
1: Καλά.
3: Λοιπόν, μη μου πειράζεις το Μάκη.
1: Δεν πειράζω, εγώ ξέρεις δεν πειράζω.
3: Μάκη, καλησπέρα.
1: Είμαι πειρακτήρι.
3: Πολύ καλός ακροατής με άποψη.
1: Είμαι πειρακτήρι, αλλά πειρακτήρι εκτός μικροφόνου.
3: Τίποτα. Ακροατής με άποψη.
1: Ναι.
3: Η μαγιά θα είναι στο σταθμό να μαζέψετε ακροατές με άποψη. Αν
1: βέβαια
3: τους αντέχετε. Κάποιοι άλλοι δεν τους αντέχουν.
1: Εγώ
3: και τους κλείνουνε.
1: Δεν έχω δώσει.
3: Ένας από αυτούς είμαι και εγώ.
1: Δεν έχω δώσει τέτοιο.
3: Γιατί δεν λέω πράγματα δυσάρεστα. Όπως και ο Μάκης.
1: Ναι.
3: Και κάποιοι άλλοι. Λοιπόν, η μαγιά είναι αυτή. Έχεις κύριε προσωπικότητα. Έχεις επιχειρήματα. Έχεις γνώση. Βγες και μίλα.
1: Ναι.
3: Βγες και μίλα. Τι θέλεις τους εγκεφαλικά ανάπηρους. Αυτούς που συμφωνούν μαζί σου. Τότε αλλάζει το πράγμα.
1: Ναι, ναι, όχι, εδώ αυτό το ραδιόφωνο, ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή που έβγαλε τηλέφωνο στον αέρα, δεν έκοψε κανέναν.
3: Το βλέπω.
1: Δεν έκοψε κανέναν.
3: Αυτό.
1: Αρκεί.
3: Το τι σ' αγορεύει, βούλεται είναι αυτό.
1: Αρκεί να μην ξεπεράσει την κρίσιμη γραμμή, την κόκκινη γραμμή που λέγεται Σουρού και εισαγγελέας.
3: Κοίταξε.
1: Μόνο εκεί σταματάμε. Εκεί σταματάμε.
3: Μάσε με να μιλήσω, αν κάποιος βρίζει ή μιλάει επί προσωπικού και λέει ο Τσαπαλιάρης, ξέρω εγώ, έκανε το τάδε ή ξέρω εγώ, άρπαξε παράνομα λεφτά ή έκανε κομπίνες, τότε κλείστονα.
1: Ναι.
3: Κλείστονα κατευθείαν.
1: Ναι.
3: Εάν όμως δεν λέει αυτά και λέει την άποψή του, τότε να τον αφήσεις, έστω κι αν είναι εκ διαμέτρου αντίθετη η άποψή του από τη δική σου.
1: Ναι.
3: Αυτό πως λέγεται, τι σ' αγορεύει βούλεται. Το πρώτο στάδιο της αρχαίας δημοκρατίας,
1: ναι,
3: αυτό είναι.
1: Ναι.
3: Είχε πέντε στάδια. Το πρώτο είναι αυτό.
1: Έχουμε δώσει δείγματα σε αυτό.
3: Να αφήσουν με την προϋπόθεση που σου είπα. Να μην μιλάνε προσωπικού χωρίς υγεία και να μην βρίζουν. Αυτά.
1: Ναι,
3: από εκεί και πέρα ο καθένας κρίνεται για το επίπεδό του.
1: Βέβαια.
3: Εάν έχει τη γνώση, αν έχει την προσωπικότητα και τα επιχειρήματα. Ή αν είναι απρόσωπος και άσχετος. Ή αν είναι φανατικός. Και λέει ότι λέει η διοίκηση, φερέφωνο της διοίκησης. Είτε έμιστα είτε άμιστα. Κρίνονται όλοι. Δεν είμαστε όλοι βλάκες. Ο Έλληνας, δόξα τω Θεώ, οι πιο πολλοί Έλληνες έχουν δείξει νοημοσύνης άλλου του μετρίου. Γι' αυτό είμαστε και ανταγωνιστικοί και ο ένας τρώει τον άλλον, ναι. Γιατί έχουμε ένα δείκτη νοημοσύνης, οι πιο πολλοί, άλλο του μετρίου. Όχι όλοι, οι πιο πολλοί.
1: Ναι, ναι.
3: Ένα αυτό. Δεύτερον. Εγώ συμφωνώ με τον Μάκη που γκρινιάζει. Βλέπω μια πτώση στο επίπεδο των ομάδων στο ποδόσφαιρο. Παρότι είμαι πασχετικός, δεν είμαι ποδοσφαιρικός. Πόσο είναι το σκορ τώρα που παίζει αυτή η ομάδα από την Νορβηγία?
1: 0-3.
3: Εκτός έδρας παίζει.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Στην Ολλανδία.
3: Εάν ο Ολυμπιακός πέρναγε την Αϊμέκιν, θα έπαιζε με αυτή την ομάδα.
1: Με αυτή, ναι.
3: Σίγουρος αποκλεισμός.
1: Ναι.
3: Σίγουρος αποκλεισμός.
1: Καλύτερα που αποκλείστηκε σε αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός.
3: Μη σου πω ότι μπορεί να τρώγει και πολλά γκολ.
1: Ναι, λέω.
3: Άρα από πέρυσι είναι χειρότερος ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
3: Από πέρυσι την ίδια εποχή μέχρι τώρα είναι χειρότερος.
1: Ναι.
3: Και οι άλλες ομάδες είναι χειρότερες. Η ΑΕΚ δεν μ' άρεσε. Είδα λίγο, δεν το δω το παιχνίδι, δεν μου άρεσε. Δεν έπεσε με καμιά σοβαρή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός απλώς κερδίζει. Τι κερδίζει? Τα καφενεία της Ευρώπης.
1: Ναι.
3: Να λέμε αλήθειες που να τσούζουνε. Τσούζει αλήθεια από τη φύση. Τσούζει από τη φύση. Τι να κάνουμε τώρα?
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ τίποτα κι αυτός. Φωνάζουν οι ΠΑΟΚτζίδες. Δίκιο έχουνε. Δεν θα έχει καλή χρονιά ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
3: Ξεπούλησε. Όλοι οι παιχταράδες του πήγανε στην Ευρώπη και σε καλές ομάδες.
1: Βέβαια.
3: Και τι πήρε στη θέση τους? Χειρότερους. Χειρότερους δεν πήρε, κύριε Τσαπαλιάρη.
1: Ναι, βέβαια. Και τώρα έχει κι άλλους δύο για ξεπούλημα.
3: Πώς?
1: Έχει κι άλλους δύο.
3: Τι είναι αυτοί οι δύο?
1: Ο Χατσίδης είναι ο ένας που είναι ο πιτσιρικάς αυτός που είναι και ο δεύτερος, ναι, ο Μύθου.
3: Και ο Μύθου. Λοιπόν, εάν η ομάδα δεν πάει καλά, θα έχουμε τα ραβέρια.
1: Ναι.
3: Δεν θα φάει βασιλόπιτα προπονητής. Τι είναι αυτός, Ιταλός δεν είναι?
1: Ιταλός, ναι, ο Λύσης.
3: Δεν το βλέπω να τρώει βασιλόπιτα εάν δεν ξεκινήσει καλά.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, έχει χαλάσει το κλίμα.
1: Ναι.
3: Έχουνε δίκιο οι οπαδοί. Λες και ξαναλέγεις αυτό το πράγμα. Μα τι θέλεις με τα λεφτά τα δικά μου να διηγούνε οι οπαδοί? Δεν είπα να διηγούνε, αλλά έχουν το δικαίωμα με τον αλφαβήτα τρόπο, χωρίς βεβαιακότητες, να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους. Και με άγριο τρόπο. Όχι βέβαια παράνομα, όχι με παρανομίες.
1: Ναι, δεν μπορούν να κάνουν καταλήψεις στο γήπεδο.
3: Ναι, αλλά και με άγριο τρόπο.
1: Όχι.
3: Όχι όμως με παράνομες πράξεις.
1: Ναι, αυτό λέω.
3: Σε αυτό συμφωνώ. Κατά τα άλλα έχουν δίκιο οι άνθρωποι.
1: Ας μην...
3: Ο ΠΑΟΚ βλέπω ότι θα είναι χειρότερος από πέρυσι.
1: Πόσο καλύτερο...
3: Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει την περσινή χρονιά. Ο Παναθηναϊκός με αλαφούζο πρόεδρο είναι δύσκολα τα πράγματα. Άρα ποιος είναι πρωτοφαβορή για το πρωτάθλημα? Ο ΕΟ Κουίζ. Κουίζ κύριε Δημοσθένη μου.
1: Ναι.
3: Ποιος είναι φαβορή?
1: Ολυμπιακός.
3: Καταλαβαίνεις ποιος είναι. Και εγώ είμαι Παναθηναϊκός,
1: ναι,
3: που τα λέω αυτά.
1: Βέβαια, ναι, το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
3: Ο Άρης δεν λογίζεται, δεν υπάρχει Big Five. Μην ξανακούσω αυτή την αρλούμπα του Big Five που ακούω σε άλλους σταθμούς. Το είχα πει αυτό και με κόψανε. Επειδή είπα ότι δεν υπάρχει Big Five. Δεν ανοίγει στις μεγάλες ομάδες ο Άρης. Στο,
1: ναι,
3: ποδόσφαιρο, όχι,
1: ναι,
3: στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο. Ποτέ δεν ανήκε. Ποτέ. Τέσσερες είναι οι ομάδες, οι μεγάλες στην Ελλάδα. Παραδοσιακά. Εδώ και τότε, και δεκάδες χρόνια.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
3: Λοιπόν, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Το πρωτάθλημα θα είναι χειρότερο, κατά την άποψή μου. Οι καλοί Έλληνες παίχτες φύγαν όλοι στο εξωτερικό. Δεν πρόκειται να ξαναρθούν στην Ελλάδα αυτοί. Θα έρθουν μετά τα 30 φεύγα. Οπότε αν δεν βγουν καινούργοι Έλληνες, τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί
1: μα και αυτοί που έρχονται, που φεύγουν στο εξωτερικό και έρχονται, δε στον Μπακασέτα, φεύγε στο εξωτερικό και ήρθε, κυνηγημένος έφυγε φέτος πάλι.
3: Ναι, τέλο πάντων, δεν είναι
1: το ίδιο και ο Σιώπης.
3: Ο Σιώπης όμως δεν ανοίγει σε αυτή την οκτάδα, δεκάδα, είναι 8-10 παίκτες που είναι πολύ καλοί. Και απόδειξη ότι παίζουν και σε έχουν πάρει μεταγραφή και σε καλές ομάδες.
1: Ναι, ναι.
3: Δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο ο Μπακασέτας. Δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο. Τώρα με σάλιακες ομάδα δεν κάνεις. Λοιπόν, να τον αφήσει τον πώς το λένε, τον που μίλαγε το Μάκη να τα πει. Άστον να τα πει. Άστον να τα πει. Πέφτει πολλές φορές μέσα. Και άμα πέφτεις πολλές φορές μέσα, δείχνει ότι δεν είναι σύμπτωση. Σύμπτωση που επαναλαμβάνεται πάβει να είναι σύμπτωση. Είναι γνώση, κύριε Δημοσθένη μου.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
3: Το ίδιο έχω και εγώ. Και μου κλείνουν το τηλέφωνο. Επειδή πέφτω 9 στις 10 φορές μέσα και με χτυπάνε επειδή 1 στις 10 πέφτω έξω. Αυτό μου κοπανάνε.
1: Α, μας να πείτε τώρα,
3: να δουν τα χάλια τους, μου κοπανάνε ότι 1 στις 10 πέφτω έξω. Μα αν έπεφτα 10 στις 10 μέσα, συνέχεια θα ήμουν αθέος.
1: Κύριε Αναστάση, ένα μικρό stop. Έχουμε τον κύριο Κώστα Σαμοθράκη, προφανώς έχει κάποια είδηση να μας μεταφέρει.
3: Βεβαίως, περιμένω.
1: Ακούμε, Κώστα.
4: Έλα, Δήμα μου. Καλησπέρα σε όλους.
1: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, δεν υπάρχει θέμα Brian Hill.
1: Ναι.
4: Επειδή κυκλοφορεί το όνομα εδώ και 2 μέρες, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία για τον Ολυμπιακό. Δεν ασχολείται με τον εκτρέμ της Χιρόνα. Και ότι ο Ολυμπιακός, εκτός από την περίπτωση του Κάσερες και του Πουέρτα, ψάχνει και άλλες περιπτώσεις για το νούμερο 6.
1: Άρα είναι και η άλλη περίπτωση, η τρίτη. Αυτή που ακούγονταν τόσο καιρό, δηλαδή υπάρχει και η τρίτη περίπτωση μεταξύ των άλλων. Πουέρτα, ναι. Κάσερες και ο τρίτος.
4: Ναι, για τον Πουέρτα γίνεται μια τελευταία προσπάθεια, αλλά είναι πολύ δύσκολο γιατί η Σανταντέρ είναι αμετακίνητη στα οικονομικά δεδομένα που έχει βάλει, δηλαδή 20 εκατομμύρια ρήτρα κτλ. Ο Ολυμπιακός ανέβηκε είχε φτάσει μέχρι τα 12 εκατομμύρια, ανέβηκε, αλλά φαίνεται να είναι λίγο δύσκολο. Γι' αυτό και ο Ολυμπιακός ψάχνει άλλες περιπτώσεις. Αλλά η είδηση που σε πήρα, και συγγνώμη για την ενόχληση και τον χρόνο, είναι ότι επειδή γράφονται συνέχεια εδώ και 2 μέρες για το όνομα του Brian Hill του Εξτρέμ της Χιρόνα, δεν υπάρχει αυτό το όνομα πουθενά.
1: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Αυτά.
1: Σε ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε, κύριε Αναστάση.
3: Ναι, κύριε Δημοσθένη μου. Λοιπόν, δεν είμαι αισιόδοξο. Πιστεύω ότι θα είναι χειρότερο το πρωτάθλημα και άμα δεν πάνε καλά οι μεγάλες ομάδες θα αρχίσει η γκρίνια. Θα δούμε πράγματα άσχημα. Εάν δεν ξεκινήσουν καλά κάποιες από τις μεγάλες ομάδες. Δεν λέω για όλες, αλλά κάποιες δεν θα πάνε καλά, θα έχουμε ιστορίες. Εγώ έτσι λέω. Η δε ποιότητα του πρωταθλήματος από την ώρα που οι καλοί ξένοι δεν έρχονται και οι καλοί Έλληνες φεύγουν αναγκαστικά. Με βάση την απλή λογική θα είναι πεσμένη.
1: Δεν μας δίνετε τα φώτα σας τώρα για το μπάσκετ,
3: Το μπάσκετ θα είναι το πρωτάθλημα καλύτερο.
1: Με τον Άν, με τον τραυματισμό του Άν και την εγχείρηση
3: δεν χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Εξάλλου στο μπάσκετ, δες τους ξένους που έρχονται.
1: Ναι, ο Νάν, ο σοβαρός τραυματισμός του Νάν.
3: Ο Παναθηναϊκός φταίει πάλι. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού ασχολείται με τρίχες. Αυτός που κάνει τον πρόεδρο ασχολείται συνέχεια με τρίχες. Δεν ασχολείται με την ομάδα του. Ο Παναθηναϊκός φταίει που δεν παρακολουθεί τους παίκτες 12 μήνες το χρόνο.
1: Ναι.
3: Η σοβαρή ομάδα παρακολουθεί τους παίκτες και είναι κοντά στον παίκτη με ανθρώπους δικούς της 12 μήνες το χρόνο. Ευτυχώς που είναι μηνίσκος και δεν είναι κάτι πιο σοβαρό. Ευτυχώς, πάλι καλά. Αλλά υπάρχει μια ζημιά στα πρώτα παιχνίδια.
1: Συνήθως,
3: θα τα χάσει.
1: Συνήθως με τον Έσο Μηνίσκο ακολουθεί χιαστός.
3: Όχι.
1: Συνήθως.
3: Έκανα αρθροσκόπηση.
1: Ναι, δεν λέω συνήθως να ξέρετε.
3: Κάνουν και εγχείρηση. Αρθροσκόπηση. Του καθαρίσανε τον Έσο Μηνίσκο.
1: 8 εβδομάδες.
3: Το πολύ.
1: Ναι.
3: Μπορεί να είναι και σε 6 πίσω.
1: Ναι,
3: να είναι κάτι πιο σοβαρό και να μείνει 3-4 μήνες έξω.
1: Ναι.
3: Φαντάσου, είναι θέμα της διοίκησης. Ο πρόεδρος μας ασχολείται με τον WOCAP. Αντί να ασχοληθεί με τους παίκτες του.
1: Ναι.
3: Ασχολείται με τον WOCAP. Τραγικά πράγματα, για πολλωστή φορά. Δεν έχει σχέση με τον πάπα του και με τον πατέρα του. Καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
3: Είμαστε πολύ, πολύ δυσαρεστημένοι. Αυτοί που ξέρουν μπάσκετ. Για αυτού που ξέρουν μπάσκετ.
1: Για τι μεταγραφέ που έκανε, πολύ... τι λέτε.
3: Πώς?
1: Για τι μεταγραφέ.
3: Μεταγραφέ πλην του Βαλ που δεν βλέπω να παίζει μπάσκετ. Γιατί είναι σαγατεμένο, πλην του Σουβλίν του Βαλ, οι άλλε μεταγραφέ που έκανε καλέ είναι.
1: Ναι.
3: Καλέ είναι άλλε μεταγραφέ. Εγώ δεν θα έπαιρνα το Βαλ, θα έπαιρνα το Παπαγιάννη. Το λέω εδώ και τρει μήνε. Αλλά δεν ακούνε, θα ψάχνουνε σέντερ το χειμώνα.
1: Ναι.
3: Περιμένουν να παίξει μπάσκετ το Βαλ που έχει χρόνιο πρόβλημα και έχει να παίξει μπάσκετ σοβαρό 2 χρόνια. Οι άνθρωποι είναι τόσο και χρόνου.
1: Για τον
3: Μπάτοβιτς δέχτηκε να γίνει μια τέτοια μεταγραφή.
1: Για την κίνηση του Ολυμπιακού για να πάρει τον παίχτη τον Έλληνα από τον Προμηθέα, πώς τη βλέπετε?
3: Αυτός είναι παίχτης, πώς να το πω, είναι θέλελπης παίχτης, δεν είναι έτοιμος παίχτης.
1: Ναι, ναι, πώς το βλέπετε αυτό, στρέφεται προς το ελληνικό στοιχείο?
3: Για μένα το βλέπω πολύ καλό. Έχω πει ότι οι ξένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι καταστροφή. Γιατί δεν εξελίσσονται οι Έλληνες παίκτες.
1: Ναι.
3: Με συνέπεια να έχει τα χάλια που έχει η εθνική ομάδα. Δεν βγαίνουν παίκτες. Γιατί δεν παίζουνε. Δεν τους εμπιστεύονται. Πρέπει να τον εμπιστευτεί στον παίκτη.
1: Μάλιστα.
3: Για να παίξει. Για να εξελιχθεί. Διαφορετικά κάνει μια τύπα στο νερό. Οι ξένοι δεν θέλουν την ευτυχία. Παρότι στο μπάσκετ οι ξένοι είναι από το πάνω ράφι.
1: Ναι.
3: Ενώ στο ποδόσφαιρο οι ξένοι που έρχονται είναι από το δεύτερο και το τρίτο ράφι.
1: Ναι,
3: στο μπάσκετ είναι από το πρώτο ράφι.
1: Έχουν πέσει πάρα πολλά. Εάν τα λεφτά που έπεφταν στο μπάσκετ έπεφταν στο ποδόσφαιρο.
5: Ακούτε Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Διομάζ Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
6: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Τσιγαράκι,
9: μπα, το έκοψα.
8: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
9: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
8: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος.
6: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
10: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
11: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
12: Εγώ 7.
13: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231 042459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
5: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
5: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Προπονητές υψηλού επίπεδου Ευρωλίγκας και να, μπορείς να, να μην μπορείς να βγάλεις ένα νέο παίκτη της προκοπής. Αυτό είναι και το βιβλίο του Γκίνες. Αρνητικό ρεκόρ εννοώ. Δεν υπάρχει πουθενά άλλο αυτό. Και επίσης η Α2. Εάν η Α2 δεν τροφοδοτεί με τέσσερις στην Α1, έχει αποτύχει. Καταργήστε τη. Έχει αποτύχει. Παραβιάζεται τους νόμους του αθλήματος. Θα το πληρώσουμε ακριβά. Τουλάχιστον από δώσα μπορεί να έχει αυτά τα χάλια, αλλά έβγαλε και 10 παίκτες καλούς.
1: Ναι, καταλαβαίνω.
3: Το μπάσκετ τα τελευταία χρόνια πόσους παίκτες έχει βγάλει.
1: Ναι, πολύ λίγο.
3: Ωραίο. Έλα.
1: Πολύ λίγους. Λοιπόν, ολοκληρώστε για τα πάμε παρακάτω.
3: Καλό βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Πάμε στο φίλο που είναι περιμένει στη γραμμή υπομονετικά. Σας ακούμε.
12: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
12: Ο Χάρης είμαι.
1: Γεια σου Χάρη.
12: Λοιπόν, δεν πρόλαβα τον Αναστάση, θα τον ρώταγα απλά για τον κύριο από τη Νέα Σμύρνη που υπερασπίστηκε. Εντάξει, ο λόγος είναι, πως το λένε, όχι γνωστός. Τον καταλαβαίνουμε, γιατί και ο Αναστάσης έχει το σύνδρομο ότι τον κυνηγάνε αρκετοί, όπως το είπε, σαν συμπαράσταση το κάνει. Εγώ θα το ρώταγα απλά ότι ο συγκεκριμένος κύριος έχει πει δεν υπάρχει παίκτης για τον Σπανούλη και για τον Παπα-Νικολάου και δεν ξέρω και για πόσους άλλους, για τον Ρέτσο. Λοιπόν, καλή κουβέντα δεν έχει πει για παίκτη του Ολυμπιακού. Συνεχώς προσπαθεί να βρει, μάλλον για ξεκάρφωμα μπορεί να πει κανένα πιτσιρικά, ότι αυτόν τον πιστεύω, κάνω ράνο. Και συνήθως δεν είναι τυχαίο ότι από τους 10, 20, 30 Ολυμπιακούς που λένε αυτά που λένε για το συγκεκριμένο, έτσι.
1: Ναι.
12: Και απλά τον υπερασπίζονται κάποιοι του Παναθηναϊκού. Ο Αναστάσης δεν το κάνει, απλά έχει πλανηθεί, πιστεύω, που του συμπαραστέκεται. Εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο, εφόσον θα έχετε και εκπομπές, τώρα θα έχουμε ευκαιρίες να έχουμε και συγκεκριμένα γεγονότα να λέμε,
1: ωραία.
12: Πιστεύω θα συμβούνε. Τώρα όσον αφορά τώρα αυτά που λέει ο Αναστάσης, δεν υπάρχει Άρης και δεν κάνει, επειδή μπασχετικά του έχω βγάλει το καπέλο, ποδοσφαιρικά έχει πολλά κενά. Ο ΠΑΟΚ τελευταία δεκαετία έχει μεγαλώσει, πριν 10 χρόνια τον πέρναγε σε τίτλους τουλάχιστον ο Άρης τον ΠΑΟΚ, έτσι, σε πρωταθλήματα.
1: Η είσοδος του Σαββίδη έχει μεγαλώσει τον ΠΑΟΚ κατά πολύ.
12: Συνεπώς στην ίδια μοίρα είναι, θα έλεγα, γιατί τον βγάζει από την εξίσωση και δεν είναι έτσι, γιατί τουλάχιστον ο Άρης είναι ο πρώτος που μεγαλούργησε ευρωπαϊκά στο μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι.
12: Θυμόμαστε όλοι λόγω Γκάλι ότι κάθε Πέμπτη ήμασταν απίκο εκεί πέρα.
1: Με πρώτη βέβαια την ΑΕΚ, έτσι.
12: Επειδή πήγαινα και νυχτέ, πώς?
1: Με πρώτη βέβαια την ΑΕΚ.
12: Η ΑΕΚ εντάξει ήταν, πώς το λένε, μια συμμετοχή, και ο Άρης είχε συγκεκριμένα και μεγάλη ομάδα. Απλά έπεσε στην Γιουγκοπλάστικα πάνω. Εγώ θυμάμαι, επειδή πήγαινα και νυχτερινό γυμνάσιο, έχω κάνει κοπάνες για εδώ τον Άρη και όχι τον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός φυσικά δεν έπαιζε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όσον αφορά τώρα για το που άκουσε για τις μεταγραφές, για το Χιλ δεν υπάρχει. Εντάξει, λογικό είναι αυτό, να μην ασχοληθεί η διοίκηση, γιατί δύο χρόνια δεν ήθελε να έρθει και δεν ξέρω αν συνεχίζει να μην θέλει να έρθει.
1: Απλά νομίζω είναι απόφαση της διοίκησης, όχι. Είχα μάθει ότι είχε γίνει η κρούση και
12: λέγανε ότι είναι ότι έχει αλλάξει γνώμη ο Χιλ τώρα. Δεν ξέρω αν
1: ναι,
12: είναι
1: έτσι,
12: αυτό.
1: Έτσι έλεγαν.
12: Ναι, αλλά εγώ όλος τυχαίως βλέπω ότι το Μίγια που ήθελε ο Μεντιλίμπαρ δεν τον πήραμε, ακόμα και το Χιλ τώρα, εάν υπήρχε δυνατότητα, θα τον έπαιρνα εγώ, εκτός αν υπάρχουν άλλοι λόγοι. Όχι, πως είναι.
1: Νομίζω πάει για καλύτερον. Οι πληροφορίες μου λέει ότι πάει για καλύτερον.
12: Ναι, όπως και για τον Κάσερες λέει ότι πάνε για τον Μπουέρτα, έτσι.
1: Και για έναν τρίτο.
12: Μπορεί να μην είναι ο
1: Μπουέρτα, υπάρχει τρίτος παίκτης, ξέρω το για ποιον συζητάνε, αλλά δεν μπορώ ακόμα να το βγάλω στον αέρα.
12: Ωραία, τουλάχιστον να είναι καλύτερος από τον Κάσερ, γιατί ο Μπουέρτα
1: είναι πολύ καλύτερος και από τον Μπουέρτα.
12: Και από τον Μπουέρτα, ναι. Πάμε για πολλά, για χοντά ψάρια.
1: Είναι πολύ καλός, πολύ καλός παίκτης. Στα 12 εκατομμύρια που έφτασε για τον Μπουέρτα,
12: ναι.
1: Αν ανακυρωθεί το όνομα αυτό που λέγεται, που ξέρω, θα είναι λαβράκι.
12: Ναι, λοιπόν, απλά τώρα εγώ θα είχα τον Αναστάση, είπατε, φτάσατε στο οικονομικό, του είπες εσύ Δήμο ότι έβαλε 60, πόσα είπατε, εκατομμύρια και
1: πιθανόν λέει ότι έβαλε 60 εκατομμύρια.
12: Πιθανόν έχει βγάλει και παραπάνω.
1: Πολύ παραπάνω, διότι οι χορηγοί που ακολούθησαν για τον μπραντ του.
12: Δεν είναι οι χορηγοί, ένα λεπτό.
1: Είναι και οι χορηγοί.
12: Οι χορηγοί, κοίτα, ο χορηγός είναι. Αν του πεις ότι έχω 1000 μέτρα να εκμεταλλευτείς, θα σου πει ο χορηγός θα πάρει σε 100.000.
1: Ναι.
12: Αν του πεις έχω 10.000 μέτρα, θα πάρει 100 επί 10. Έτσι. Ναι. Όταν έχει πάρει το ΆΚΑ με τους όρους που έχει πάρει, να μην τους επαναλάβω τώρα γιατί είσαι και το αφεντικό του σταθμού και δεν θέλω.
1: Κοίταξε
12: να
1: το δεις, εγώ είμαι της άποψης ότι όλα τα γήπεδα, όλες οι ομάδες έπρεπε να είχαν γήπεδο και το γήπεδο θα έπρεπε ουσιαστικά να το προσφέρει το κράτος σε όλες τις ομάδες. Σε όλες τις ομάδες να το προσφέρει το κράτος. Δεν φτιάχνεις αθλητισμό αλλιώτικα. Διότι όταν το προσφέρει ή μπει ο ιδιώτης, αυτά τα προβλήματα θα έχουμε διαρκώς.
12: Ένα λεπτό. Όταν το προσφέρει το κράτος, να το προσφέρει σε όλους.
1: Σε όλους.
12: Από
1: την πρώτη ομάδα μέχρι την τελευταία.
12: Αυτή τη στιγμή.
1: Και η Κηφισιά δικαιούται να έχει γήπεδο και δεν έχει.
12: Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές, τις πληρώνει ο Μαρινάκης και ο Παναθηναϊκός κάνει μεταγραφές, τις πληρώνει ο Μητσοτάκης. Έτσι, λοιπόν.
1: Ναι, όλα αυτά τις πληρώνει, δεν ξέρω αν τις πληρώνει ο Μητσοτάκης.
12: Εν πάση περιπτώσει, τα έχω πει, μπορεί να τα έχετε ακούσει, δεν είναι και της ώρας και ίσως και κουράζω. Τα έχω πει εγώ, ο Βασίλης συγκεκριμένα άκουσα και πριν, δεν θέλω να επανέλθω σε αυτό, είναι που αναφέρθηκε ο Βασίλης, έτσι που θα τον απλήσει και με μηνύεις εγώ και μηνύσεις.
1: Όχι, δεν είναι καλό, δεν λύνονται τα προβλήματα και οι διαφορές με μηνύσεις.
12: Όχι, κάποιοι χρειάζεται, απλά εγώ δεν έχω την ικανότητα του Βασίλη για να κινηθώ έτσι. Ναι. Εγώ κινούμαι με κάποια πράγματα που γνωρίζω, έτσι.
1: Ναι.
12: Λοιπόν, και αποφασιστάκια δεν μασάω ποτέ, έτσι, κοιτάξτε, όταν δεν απειλείς ποτέ.
1: Όχι, δεν επιτρέπεται. Δεν
12: απειλείς ποτέ.
1: Όχι, δεν θέλω να λέτε τέτοια λόγια.
12: Είπε και ψέματα, εν πάση περιπτώσει τα.
1: Η λέξη φασιστάκια για μένα είναι απαράδεκτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κάνουμε πολύ ωραία συζήτηση. Είστε πολύ ωραίο συζήτης, αλλά δεν θέλω τέτοιες λέξεις. Τέτοιες λέξεις φασιστάκια και τέτοια σε κανένα, δεν επιτρέπονται.
12: Στο
1: ήθος μας, στη συζήτησή μας δεν επιτρέπονται αυτά.
12: Ναι, το διατύπωσα λάθος πιθανόν.
1: Ωραία, το καταλαβαίνω, το κατανοώ.
12: Λοιπόν, αλλά γενικά εννοώ εγώ όταν ας πούμε προσπαθείς να απειλήσεις τον άλλον, το θεωρώ λίγο φασιστικό, μες περιπτώσει από αυτή την άποψη.
1: Εντάξει, ευχαριστώ που την
12: ευχαριστήκατε. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά, σε καιρό θα τα δούμε. Λοιπόν, τώρα με αυτές τις μεταγραφές αν ολοκληρωθούν από τον Ολυμπιακό, εγώ πιστεύω ότι θα τους κάνουμε πλάκα φέτος. Είμαι πολύ αισιόδοξος.
1: Και εφόσον δέσει η ομάδα γρήγορα, γιατί αν κάνεις μεταγραφές και δεν δέσει η ομάδα.
12: Αυτό γρήγορα δεν μπορεί να γίνει.
1: Αν φύγει λοιπόν ο Οκτώβριος, ο Νοέμβριος και ακόμα δεν έχει δέσει η ομάδα.
12: Ένα λεπτό. Επειδή άκουσα και το συγκεκριμένο τώρα που μίλησε πριν και σας είπε, η Μπότο Γκλιμ λέει και. Πώς το λένε, κερδίζει 3-0, πήγε να το συνδέσει. Η Μπότο Γκλιμ καταρχήν είναι στη 17η-18η αγωνιστική, δεν ξέρω ποια είναι στη Νορβηγία. Έχει μια ομάδα που είναι δεμένη 3-4 χρόνια, έτσι.
1: Ναι.
12: Και ο Ολυμπιακός έπαιξε την ΑΕΜΕΚΗ την περασμένη εβδομάδα που ήταν πιο πίσω από την ΑΕΜΕΚΗ, γιατί ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Έτσι, δηλαδή κρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Καμία εντάξει, ομάδα είναι ανέτοιμες οι ομάδες, όλες οι ομάδες της Ελλάδας είναι ανέτοιμες.
12: Και ανέτοιμες και ο τρόπος που εμείς κάνουμε τις μεταγραφές, γιατί κακά τα ψέματα περιμένουμε Αύγουστο το μεσημέρι στο παζάρι, στη Λαϊκή, να πέσουν οι τιμές για να ψωνίσουμε, ναι. Έτσι. Και είναι έτσι, και το σωστό,
1: είναι και το σωστό Ελλάδα,
12: αυτό, γιατί ένα παίκτη που θα τον πάρει τέλος Αυγούστου 2 εκατομμύρια, τέλος Ιουλίου θα τον πάρει 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά.
1: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ, σε ευχαριστούμε πολύ.
12: Καλή
1: να είσαι καλά,
12: συνέχεια,
1: Χάρη. Γεια. Ακούμε, παρακαλώ.
14: Γεια σου Δημοσένη.
1: Γεια σας.
14: Που σε ξαναπαίρνω, Παντελή σήμερα.
1: Γεια σου Παντελή.
14: Μπαίνεις.
1: Καλά.
14: Ήθελα να πω, μην παρεξηγείς το κύριο, εξάλλου ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Είναι κάθε, σε κάθε...
1: Όχι, δεν παρεξηγούμε, δεν παρεξηγούμε. Δεν αποδέχομαι, δεν αποδέχομαι εν τη απουσία κανενός να μπαίνουν τέτοιοι προσδιορισμοί. Μπορεί ο κύριος στον οποίο... τον οποίον, για τον οποίο αναφέρεται, μπορεί πράγματι να είναι θειασότης του σουβασμού. Εγώ δεν το αποδέχομαι στη δική μου παρουσία να ονοματίζουμε.
14: Ένας υπείων τόνων άνθρωπος. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ήθιστε να έχει και τους πιο φανατικούς. Εγώ σαν να εκεί το βλέπω. Ο άνθρωπος είναι παθιασμένος με τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι δικαίωμά του και αναπέρετο. Και καλά κάνει, βέβαια.
1: Δεν το παγορεύει κανείς, γιατί το παγορεύει.
14: Ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια πάντα είχε ρόστερ μακράν πιο ακριβό από όλες τις ομάδες. Νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βέβαια. Ήταν και τα λεφτά που εισέπρατε με τις συμμετοχές του στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
14: Εντάξει, τώρα μην πάμε στην προϊστορία, γιατί υπάρχουν και κάποια πρωταθλήματα που ήταν πέτσινα. Εντάξει, δεν υπάρχουν και τέτοια όμως.
1: Εντάξει, όλα παίζουν. Κοιτάξτε να δείτε.
14: Πριν βαρ, λέω προ-βαρ. Ό,τι είναι με το βαρ, τα πήρε δικαιότατα. Ναι. Προ-βαρ έγινε χαμός.
1: Πάντα οι μεγάλες ομάδες, είναι πασίγνωστο αυτό.
14: Σωστά.
1: Πάντα θα πάρουν το κάτι παραπάνω από τις μικρές.
14: Το ξέρετε,
1: νομίζω ότι.
14: Σωστά. Ότι όποιος έχει και τα πιο πολλά, αυτός είναι και ο πιο ευνοημένος. Κακά τα ψέματα. Εντάξει, μπορεί να ήταν και ο καλύτερος σε πολλές περιπτώσεις, αλλά αυτό συμβαίνει.
1: Βέβαια, ναι, ασφαλώς, ναι. Όποιος
14: δεν έχει,
1: ας πούμε,
14: ο Άρης ίδιο μεταχείριση με την ΑΕΚ ή με τον Ολυμπιακό ή με τον... Το έτσι είναι. Και το άλλο που ήθελα να σου πω, που επειδή σωστά λες για τα γήπεδα, αλλά τώρα εκεί Φυσιά με 200 άτομα, τι γήπεδο να φτιάξεις. Εδώ η Παναχαϊκή που έπρεπε να ήταν αλφα εθνική με κόσμο, η τα Γιάννενα με κόσμο, η Λάκη.
1: Ναι, δεν μπορεί να παίζουν όμως σε τέτοια γήπεδα και να είναι ξεσπιτωμένες ομάδες και να γυρίζουν γύρω-γύρω. Λοιπόν, ας βάλουμε όρο ότι αν δεν έχει γήπεδο μια ομάδα να μην μπορεί να παίξει στην κορυφαία κατηγορία.
14: Σωστά, αλλά
1: ας το βάλουμε τότε όρο.
14: Επειδή έχει ένα χορηγό τώρα που είναι πλούσιος και έτυχε να έχει τον προπονητή που είναι ικανότατος, βέβαια.
1: Ναι.
14: Εντάξει, αλλά με 200 άτομα για μένα έπρεπε να υπήρχε ένα μίνιμουμ 5.000 άτομα ή 4.000 άτομα έστω που να κόβει 4.000 εισιτήρια στο γήπεδο. Ναι. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να ανεβεί άλλη εθνική. Αυτή είναι η γνώμη μου δηλαδή. Και όπως βλέπεις σε τρίτη εθνική στο εξωτερικό είναι γηπεδάρες. Τα έχεις δει νομίζω.
1: Βέβαια,
14: στην Αγγλία και στη Γερμανία είναι σαλόνια. Έτσι είναι και εξάλλου τώρα όπως είπες ακριβώς και συμφωνώ ότι οι ομάδες είναι ανέτοιμες. Τέλος Οκτωβρίου με Νοέμβρη θα δούμε.
1: Εκεί δεν θα δικαιολογείται πλέον να λέμε ότι είναι ανέτοιμοι.
14: Όπως πέρυσι έγιναν χάλια και αρχίσαμε και φωνάζαμε και εγώ ακόμα. Φώναζα και δεν έκανε αυτό που έλεγε Τρίτη να βγούμε ο αυτός και τους ψώνιζε όλους. Και βγήκε πρώτη. Και μάλιστα με καλό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι.
1: Είχε την ευτυχία να κερδίσει τον Ολυμπιακό εκείνο το 1-0 μέσα στο Καραϊσκάκι.
14: Σωστά.
1: Και έπαιξε πάρα πολύ σπουδαίο ρόλο αυτή η νίκη έδωσε το πρωτάθλημα.
14: Βεβαίως.
1: Αν δεν είχε κερδίσει εκεί, είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα ήταν Ολυμπιακός πρωταθλητής.
14: Ότι ναι, έπαιξε φοβικά με στο 1-0, αλλά τι ήθελα να το παίξει μονότερμα. Εξάλλου, ο Ολυμπιακός, αν θυμάσαι τότε, δεν έχασε καμιά σπουδαία ευκαιρία. Είχε την μπάλα, βεβαίως, αλλά δεν έχασε καμιά σπουδαία ευκαιρία. Τώρα δεν τα λέμε.
1: Ωραία. Κύριε Παντελή, επειδή φτάνουμε στο τέλος, παρακαλώ σε λίγο να συνομιλήσουμε.
14: Απλά ήθελα να πω ότι εγώ πήρα τηλέφωνο τον κύριο Βασίλη και μάλιστα το έχω σημειωμένο και αποθηκευμένο ότι πήρα. Όχι αναπάντητη, ότι το ανοίξανε και βγήκε μια κυρία υπασπιστή του, ήταν δεν ξέρω, και μου είπε λάθος, έχετε πάρει κύρια. Και μάλιστα τον αριθμό είναι διπλοτσικαρισμένο από το στούντιο.
1: Ναι. Αυτό ήθελα εμείς, να πω για να μην νομίζει. Εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε. Άφησε το τηλέφωνο, αυτό το τηλέφωνο.
14: Απλά για να μην νομίζει ότι υπεξέχω. Όχι, εμείς, αν το νομίζει, το τηλέφωνο, τηλέφωνο που το έχετε, ας με πάρει ευχαρίστως να μιλήσουμε. Και να μιλήσουμε πολύ ωραία κιόλα. Γιατί έχει ένα ωραίο λόγο. Να είσαι καλά και πάλι. Απλά σου είπα ότι πήρα τηλέφωνο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
1: Γεια σας. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Παρακαλώ.
15: Ναι, καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Ναι, εσείς.
15: Γιώργος από Λονδίνο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
15: Δεν μου λες να δημοσθένει. Στο σταθμό σου θα έχεις 2 μέτρα και 2 σταθμά. Ή θα έχεις την ίδια γραμμή για όλους. Και ρωτάω τον ιδιοκτήτη, ναι, για να ξέρω δηλαδή, αν θα παρακολουθώ, ναι, το σταθμό ή αν θα αποχωρήσω.
1: Εξήγησέ μου και θα σου...
15: Αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα, ο συγκεκριμένος που μίλαγε προηγουμένως, όταν σε κάποια τοποθέτηση που έκανα εγώ, περί φασίστα συγκεκριμένου ανθρώπου με τεκμηριωμένα ιστορικά, βγήκε και σου απάντησε μια λέξη παπά και τα λοιπά. Δεν τον έκλεισες.
1: Ο συγκεκριμένος
15: Παντελής τώρα, ο κύριος Παντελής τώρα, ναι, προ 2 μέρες, τα λεγόμενα τα δικά μου, είπε δεν μπορώ να ακούω τις κάθε παπαριές. Έτσι ακριβώς είπε. Ακριβώς έτσι.
1: Ναι,
15: και δεν τον έκλεισες.
1: Ακούστε κάτι.
15: Μισό λεπτό να τελειώσω και να σε ακούσω όλους
1: πια.
15: Και θέλω να... Βγαίνει κάποιος το μεσημέρι, αποκαλεί εμένα, όχι αμέσως, όχι αμέσως, για να μην μπορεί να γίνει και μηνύσιμο, με κεξίμιος, υπονοώντας εμένα, το Βασίλειο από τα Μέγαρα, το Χάρη, το Βασίλειο του Πλαταμόνου, ότι είμαστε τρόλοι και ότι πληρωνόμαστε. Και τώρα είναι η δεύτερη φορά. Μα έχει αποκαλέσει ξεφτύλες, σε σένα,
1: δεν βγήκε σε μένα να πει τέτοιο πράγμα, Γιώργο.
15: Και μου πες Γιώργο.
1: Δεν βγήκε σε μένα, Γιώργο. Να κάτσε ένα μισό λεπτάκι, μη βιάζει.
15: Κοίτα στο πόδι, δηλαδή να βγω εγώ στο πόδι και να γυρίσω να βρίσω.
1: Δεν βγήκε σε μένα. Εγώ.
15: Όχι.
1: Δεν βγήκε σε μένα.
15: Δεν βγήκε σε μένα. Την πρώτη βγήκε σε μένα.
1: Δεν επιτρέπω να βγει σε μένα και να πει κάποιο τέτοιο πράγμα. Πώς επέτρεψε αυτό να το πει κάποιο.
15: Την πρώτη φορά. Και γι' αυτό έκανα και παρέμβαση, Δημοσθένη,
1: ναι, ναι,
15: βγήκε σε σένα.
1: Ναι, και εγώ τι έκανα.
15: Και μου απάντησες τότε, εσύ, ότι Γιώργο έγινε και δεν θα ξαναγίνει.
1: Ναι, σε
15: μένα δεν
1: ξαναγίνει.
15: Γίνεται το απόγευμα, λοιπόν, τελευταίος στην εκπομπή του Φώτη του Κατσούφη,
1: ναι,
15: και αρχινάει και βρίζει τον κόσμο. Και χωρίς στοιχεία, εκτός που είναι ψεύτη. Εκτός
1: Γιώργο,
15: ότι λέει,
1: εγώ,
15: δηλαδή εγώ θα... Μένω να το κάνει τη χάρπαθο,
1: Γιώργο...
15: να βγαίνει και να παίζει με το όνομά μου ή με τον οποιοδήποτε έχει μια αντίθετη άποψη από αυτό, ναι,
1: ναι, ναι,
15: και να μας λέει ότι πληρωνόμαστε και ότι είμαστε τρολ.
1: Ναι, εγώ δεν...
15: Και μαζουαζού και εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Έχεις, μπορεί να έχεις δίκιο, εγώ δεν την άκουσα την εκπομπή γιατί ήμουν στο αεροδρόμιο να παραλάβω.
15: Δηλαδή την τρελή είμαστε και θα πάρουμε τηλέφωνο σου κάνω παράπονα.
1: Δεν αποκαλώ κανέναν τρελό εγώ. Εγώ δεν αποκαλώ κανέναν τρελό.
15: Δηλαδή έχω κάτι απεργόνιο το καθένα. Δηλαδή πού θέλει να καταλήξει η κατάσταση. Γιατί το βλέπω που το πάει. Σε τι θέλει να καταλήξει η κατάσταση. Να τρελαθώ και να κατέβω στην Ελλάδα να ψάξω όλο τον ευρώ προσωπικά να το πάω εκεί που πρέπει να το πάω. Και να του πάει εδώ γιατί ο Βασίλης είναι συνταξιούχος, ο Κιθανάσης που τον απειλούσε τα αρκόρατα. Έλα λοιπόν με μένα που δεν είμαι συνταξιούχος και δεν είμαι τρολ, να μας πεις τι δουλειά κάνεις εσύ. Γιατί εμείς έχουμε πει τι δουλειά κάνεις, εσύ τι δουλειά κάνεις δεν μας έχεις πει. Εσύ τι δουλειά κάνεις, ποια είναι η εργασία σου. Για να ξέρω κι εγώ πώς θα κινηθώ νομικά. Δηλαδή δεν μπορώ να δέχομαι τον οποιοδήποτε έχω μια άποψη για τον Ολυμπιακό να βγαίνει και να με βρει στον αέρα δημοσταθεί.
1: Ναι.
15: Δηλαδή είδα πάλι μέτρα και για τον Γιώργο που σου μιλάει.
1: Ναι.
15: Δηλαδή βγήκε όλος προηγουμένος ο κύριος Παντελής και επειδή δεν του άρεσαν αυτά που έλεγα δεν μπορεί να ακούει τον καβέρα δεν της κάνει παπά. Και ποιος είσαι εσύ. Εσύ ποιος είσαι. Τι είσαι εσύ.
1: Γιώργο ηρεμία.
15: Τι είσαι φίλε που με βρίζεις. Με ξέρεις.
1: Γιώργο ηρεμία. Σου συνιστώ μια ηρεμία.
15: Μα είναι μα μιλάω ρε φίλε. Μιλάω
1: τίποτα.
15: Από Bluetooth και σου τα ακούω με δυνατά.
1: Ναι, ναι.
15: Γιατί οδηγάω κιόλα αυτή τη στιγμή που σου μιλάω εγώ, και δεν μπορώ να πάρω το τηλέφωνο που σου αναλαμβάνεσαι.
1: Οδηγείς πιστεύω με Bluetooth, έτσι. Δεν...
15: Ναι. Γι' αυτό σου ακούει και πολύ λίγο παραπάνω ή με αντίλαλο. Δεν ξέρω να ακούει. Γιατί δεν μπορώ να το πάρω το τηλέφωνο.
1: Απλώς είναι, θέλω να μην είσαι στο αέρα και να είσαι με το τηλέφωνο στο
15: χέρι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό.
1: Είναι περισσότεροι νεοέλληνες.
15: Δεν υπάρχουν αυτά εδώ, δεν υπάρχουν.
1: Είναι
15: 26 χρόνια την. Και σου έχω πει τα πράγματα.
1: Είναι κρίμα, γιατί εγώ έχω κάνει το λάθος να οδηγήσω με το τηλέφωνο στο χέρι και τράκαρα και ευτυχώς το τρακάρισμα ήταν ελαφρύ.
15: Θέλω λοιπόν, δεν άκουσα με. Επειδή βλέπω ότι προσπαθείς να φτιάξεις μια εκπομπή.
1: Ναι, δεν είπαμε ότι
15: και μπορεί να υπάρχουν απόψεις. Προσπαθείς. Άκουσα με να φτιάξεις.
1: Δεν θα τα καταφέρουμε όλα από την πρώτη στιγμή. Σιγά σιγά.
15: Άκουσα με κάτι όμως. Το να ψάχνω να βρω εγώ πού θα βγω για να βρίσω ακροατές, ξέρεις πόσο εύκολο να τους μέσω. Ναι. Ξέρεις πόσο εύκολο, πανεύκολο.
1: Ναι, ναι.
15: Δεν το κάνω, αλλά είναι η δεύτερη φορά, θα συμφωνήσω απόλυτα με το Βασίλη με τα μεγάλα, απόλυτα, και ενώ βλέπω, πολύ σωστά για σένα, πρόσεξε γιατί ο λέξη φασιστάκος δεν είναι χαρακτηρισμός, δεν τον ευρίζει, είναι η ιδεολογία του, η οποία ο ίδιος την έχει δημόσια στο θαυμό σου επικαλεστεί.
1: Ναι,
15: το να μου λέει όμως ότι εγώ είμαι τρολ, αυτό είναι βρισιά, αυτό είναι βρισιά.
1: Εγώ
15: και
1: για
15: ότι πληρώνομαι για να εγώ να απαντήσω,
1: είναι...
15: εγώ πληρώνομαι.
1: Ναι.
15: Αυτά που παίρνω εγώ την ημέρα, αυτός είπε τα πέντε πενταετία πες του. Και μου λέει ότι εγώ πληρώνομαι.
1: Ναι.
15: Από αυτό είναι. Δηλαδή ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος που πρέπει να υπάρχει αυτή η τοξικότητα.
1: Όχι.
15: Βλέπεις ότι τόσο καιρό προσπαθώ με τον τρόπο μου και εγώ
1: ναι.
15: και άλλοι Ολυμπιακοί να είμαστε πολύ πιο έμοιμοι, να μιλάμε ποδοσφαιρικά
1: mm-hmm.
15: και ξαφνικά βγαίνει αυτός από τον Πολίδα και ασχολούμαστε τώρα 3 ώρες με τον τίποτα, με τον ραδιοφωνικό αντίλαλε, ο οποίος βγαίνει, προκαλεί τους ανθρώπους και τους λέει τρόλ, βάζω ατζούκους, θέλει στην εκπομπή σου είναι στο Κατσούφι, μεθαύριο θα βγει στο Κατσάτσου και τέλος όλα στο Θέμη. Και εμείς δεν θα κάνουμε τον τροχονόμο που θα βγαίνει αυτό να βρίσκει δηλαδή.
1: Σιγά σιγά, εφόσον αυτό γίνεται, σιγά σιγά, εγώ σου λέω ότι σιγά σιγά αυτό θα εκλείψει. Δεν μπορεί να εκλείψει από τη μία στιγμή στην άλλη, γι' αυτό γίνονται οι επισημάνσεις, γι' αυτό γίνονται οι δικές μου παρεμβολές, για να κάποια στιγμή σιγά σιγά γίνεται η αγουρίδα μέλη. Σιγά σιγά. Να έχουμε λίγο υπομονή.
15: Λοιπόν,
1: δεν είναι βραχυπρόθεσμη η δική μου θέληση.
15: Άκουσε με τι δεν μπορείς. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και έχω αρχίσει και να το σκέφτομαι σοβαρά. Και σοβαρά να αποχωρήσω. Και δεν θέλω να αποχωρήσω τους σταθμούς. Αλλά είναι πολύ εύκολο να αποχωρήσει κάποιος από ένα σταθμό, να αλλάξει το κουμπί. Αλλά βλέπω ότι κάνεις μια προσπάθεια τίμια και προσπαθείς να το κρατήσεις ψηλά. Και σε ενημερώνω γιατί είσαι ο ιδιοκτήτης, γιατί έχεις όλα τα μέσα να τα παρακολουθήσεις. Ακόμα και αυτό που σου λέω να μπεις στην εκπομπή του Κατσούφη και να δεις ακριβώς τι είπε. Και δεν μπορώ, δεν δέχομαι, δεν ανέχομαι ρε φίλε. Δηλαδή θα δημιουργηθούν άλλα προβλήματα, πολύ πιο σοβαρά από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε.
1: Ωραία,
15: πολύ πιο σοβαρά, πίστεψέ με.
1: Βασίλη, να ολοκληρώσουμε γιατί φτάνουμε
15: κοντά. Γιώργο με λένε, δεν με λένε Βασίλη.
1: Γιώργο, να ολοκληρώσουμε. Έχουμε μπλέξει μετά.
15: Να ολοκληρώσω λοιπόν, ήθελα να πω κάτι για το Χιλ. Θέλω να πω λοιπόν κάτι για το Χιλ. Στο φίλο μου το Χάρη, καλά έκανε και δεν τον πήρε το Χιλ. Ο Χιλ έχει τα νούμερα του, είναι 0. Δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει εξτρέμου να κάνουν γκολ. Τι να το κάνω εγώ να μου τριπλάρει 35 παίκτες και ο Μαρτής μου τριπλάρει 35, γκολ δεν μου βάζει. Εμένα με ενδιαφέρει να πηγαίνει πάρα στο πλεκτό. Τέτοια εξτρέμ θέλω εγώ. Έτσι δεν είναι, φίλε Ελμοσθένη.
1: Ναι, βέβαια, ασφαλώς. Όποιος ξέρει.
15: Τι να το κάνω, το αποτέλεσμα το κρίνω. Τι να το κάνω εγώ. Να μου έχει πάρει οποιοδήποτε παιχταρά και να μου κάνει τρίπλες, να μου περνάει και τους 11 και μόλις φτάνει στην γραμμή του τέρματος, σαν τον Μάρτινς, να του στέλνει την μπάλα αποτέλεσμα με τον Παναθηναϊκό μέσα στο τέρμα και του βγάζει έξω. Λες και ήταν αμυντικός. Τι να το δεν τους έλεγα αυτούς. Εγώ προσωπικά ο Γιώργος. Βλέπω όμως ότι η διοίκηση κάνει κινήσεις. Βλέπω ότι προσπαθεί να τα φέρει. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα και το τι θα δούμε και ποδοσφαιρικά. Και αυτό θα έχει να κάνει πλέον με τα υλικά που θα του δώσει ο Μαρινάκης του Μεντιλίβαρ.
1: Ναι.
15: Το τι θα παρουσιάσει και στον Χώτο, φίλε. Γιατί πολλούς μπορεί να δώσει Φεράρι να οδηγήσουν, αλλά λίγοι θα την πάνε. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ.
1: Θα σας βάλω, μα γι' αυτό λέμε να δούμε. Αρκεί να δέσουν και να πιάσουν οι παίκτες.
15: Όχι να πιάσουν οι παίκτες, γιατί οι παίκτες πιάνουν. Χρειάζεται και ο προπονητής να ξέρει να οδηγάει το Φεράρι. Αν ξέρει να οδηγάει το Μπιάνκι, ας μην το Μπιάνκι.
1: Αν δεν έχει καλό μηχανικό η Φεράρι, όσο καλός και να είναι ο οδηγός, δεν πρόκειται να
15: πάει. Μπράβο, είναι μια συνεργασία λοιπόν. Περιμένω λοιπόν να κλείσω εγώ και εκεί θα κλείσω τα πάντα. Πάντως, φίλε Δημοσθένη, το λέω ειλικρινά, επειδή έχω αρχίσει και εκνευρίζω με το συγκεκριμένο πολύ, δεν ήθελα να ασχοληθώ, μου είχε πει και ο Βατζούλας, λοιπόν, έχω αρχίσει και σου μιλάω ειλικρινά. Δεν είσαι προβληματισμό να ασχοληθώ πολύ σοβαρά μαζί του.
1: Όχι, σου συνιστώ και αν θέλεις το...
15: Και θα ασχοληθώ γιατί είναι προβλητικός ότι σας περιμένω ρε Μάκης και πού είστε. Καλά θα κάνεις να μην μαθείς. Εμένα προσωπικά να μην με γνωρίσεις. Καλά θα κάνεις. Γιατί είμαι σίγουρος σαν κάποιον άλλο παροξή που με γνώρισε και ζήταγε συγγνώμη στον αέρα μετά.
1: Είπε κάτι πολύ ωραίο που το μετέφερε το Σωκράτη. Όταν του είπαν, λέει, του Σωκράτη, ότι ξέρεις κάτι, αυτός σε βρίζει πίσω από την πλάτη σου την ώρα που δεν είσαι, είναι ο φίλος σου, ο Τάλης.
15: Μα μόνο έτσι μπορεί να με βρίσει εμένα αυτός, σε βρίζει, πίσω από την πλάτη μου.
1: Ξέρεις τι απάντησε ο Σωκράτης.
15: Ούτε να με κοιτάξεις θα μπορεί, να είσαι σίγουρος.
1: Ξέρεις τι απάντησε ο Σωκράτης. Στους φίλους,
15: ναι,
1: μου, στους φίλους μου, επιτρέπω εν τη απουσία μου ακόμα και να με δίνουνε.
15: Σωστό. Πολύ σωστό. Εν τη απουσία μου όμως. Το θέμα είναι όμως, φίλε, ότι αυτή από το απόγευμα κράτησε μια εκπομπή δικιά σου που ήταν ενημερωτική και σε πολιτικά θέματα.
1: Ναι.
15: Μια ήρεμη εκπομπή, μια παρέα προσπαθούμε να γίνουμε.
1: Ναι, θα
5: ακούτε
1: γίνουμε.
5: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
17: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
18: Ναι, θέλω γλυκό.
17: Τι γλυκό?
18: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
17: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
18: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
16: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
18: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
16: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
18: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινητών.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο

0: το, και την Κουκουβάγια, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι διακατέχονται από ένα μανιοκαταθλιπτικό σύνδρομο καταδίωξης, φίλε Δημοσθένη, και έχουν την εντύπωση ότι τους κυνηγάνει πάντες. Ξέρω δηλαδή από πρώτο χέρι ότι η Κουκουβάγια όταν πέφτει, ακόμα όταν πέφτει και κοιμάται, τα βάζει και με το μαξιλάρι του. Γιατί έχει την εντύπωση ότι ακόμα και το μαξιλάρι τον κυνηγάει.
1: Εγώ τον όρο Κουκουβάγια δεν τον να σου πω, Βασίλη, τον όρο Κουκουβάγια δεν τον καταλαβαίνω και δεν τον κατανοώ.
0: Κοίταξε, η Κουκουβάγια, όπως ξέρει Δημοσθένη, είναι το πουλί της Σοφίας. Και η Κουκουβάγια δραστηριοποιείται τη νύχτα. Δεν θα ακούσεις ποτέ, ούτε θα δεις ποτέ Κουκουβάγια την ημέρα, έτσι δεν είναι? Αυτός ο προσδιορισμός δόθηκε σε αυτόν τον ακροατή, γιατί έβγαινε πάντα μετά τις μεσονύχτες ώρες στον οδηγό και σε σκέφτομαι στην εκπομπή του, στον αντίπα εννοώ, και κάνει εκείνη την επιτυχία τότε ο αντίπας οδηγό και σε σκέφτομαι, και τον είχαμε βγάλει έτσι εμείς τον δημοσιογράφο. Δηλαδή δεν είναι χαρακτηρισμός κακός. Η Κουκουβάγια είναι το πουλί της σοφίας. Τώρα σε ό,τι αφορά τον άλλον, ο άλλος αν δεν βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρει αυτά που πραγματικά ξέρει καλύτερα από όλους μας σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, θα τον διώχνουν από όλους τους σταθμούς. Γιατί μαρσάρει με το πόδι και με τον γκάζι στο πάτωμα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι ρυθμός αυτός. Εγώ προσωπικά θα τον ακούω.
1: Κοίταξε, ο Αναστάσης είναι
0: όταν τον ακούω το κλείνω, γιατί μεταχειλάνε σε Παναντόλ. Πρέπει αυτό να το ελέγξει.
1: Και λόγω φωνής είναι θορυβώδης.
0: Ναι, δεν είναι η φωνή του τέτοια.
1: Αλλά είναι
0: ο τρόπος που προσπαθεί να μεταφέρει αυτά που ξέρει, λανθασμένος. Δηλαδή μαρζάρει πολύ.
1: Αν τον δεις, ενώ είναι Παναθηναϊκός, τη μεγαλύτερη, τα περισσότερα που λέει είναι εναντίον του Παναθηναϊκού.
0: Ανεξάρτητα από αυτό, το ότι λέει πράγματα σωστά για τον μπάσκετ, τα λέει, αλλά δεν έχουν καμιά αξία όμως, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να τα μεταφέρει σωστά.
1: Όχι, ο δεν τρόπος έχει που τα μεταφέρει, να τα επιβάλλει δια του λόγου του.
0: Και έχοντας το κουμπί στη διαπάσον, δεν κάθεται άλλος να τον ακούσει. Γι' αυτό τον κυνηγάνε από όλους τους σταθμούς.
1: Κοίταξε, εγώ θα σου πω από προσωπική μου άποψη.
0: Πάει τα ισχύα.
1: Θα σου πω προσωπική μου άποψη και γι' αυτό λέγομαι και μπορείτε να... Εγώ τον ακούω πολύ ευχάριστα.
0: Εσύ εντάξει, τον ακούς πολύ
1: ευχάριστα. Δεν μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο μιλάει. Είναι ένας παθιασμένος άνθρωπος, ο οποίος αγαπάει αυτό για το οποίο μιλάει και έχει δικαίωμα να εκφέρεται και ο λόγος του να
0: άλλο
1: είναι τέτοιος.
0: Άλλο το πάθος Δημοσθένη και άλλο τη Λεβοάς.
1: Όχι, εγώ νομίζω
0: δηλαδή
1: ότι
0: δηλαδή έχει διαφορά μεγάλη.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι από πάθος. Γνωρίζει πολύ καλά αυτό για το οποίο πραγματικά.
0: Εν πάση περιπτώσει, εγώ είπα την άποψή μου επειδή του ακούω χρόνια.
1: Είναι πολύ δεκτή. Και σου είπα και τη δική μου που είναι
0: εκδιαμέτρου. Ναι, δεκτό. Μα ακούμε
1: να
0: ακουγόμαστε όλοι.
1: Αντίθετες απόψεις και να είμαστε αγαπημένοι και.
0: Ακουγόμαστε και οι δύο και αυτοί που μα ακούν βγάζουν τα συμπεράσματά του. Πάντως είναι γεγονός ότι αυτά τα δύο άτομα διακατέχονται από ένα μανιοκαταθλιπτικό σύνδρομο καταδίωξης. Δεν γίνεται να καταδιώκονται από τους πάντες. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχει κάτι ο κόσμος με τους δύο αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί νομίζουν ότι έχουν κάτι.
1: Μα κανείς δεν έχει με κανέναν.
0: Λοιπόν, βγαίνει ο Μάγκης.
1: Απλά είναι ορισμένοι άνθρωποι που αν δεν έχουν
0: με καταδιώχουνε, με βρίζουνε. Βγαίνει ο Αναστάσης, με διώχνουν από τα ραδιόφωνα. Ψαχτείτε ρε γιατί σας βρίζουνε και γιατί σας διώχνουν από τα ραδιόφωνα. Εμένα γιατί δεν με διώξε κανένα ραδιόφωνο?
1: Ναι.
0: Τώρα σε ό,τι αφορά αυτή την ακουστική φάλαγγα που βγαίνει και μας λέει τρολ και ότι τα παίρνουμε από τον Ολυμπιακό, έχω πει ότι η μέθοδος που ακολουθεί σε ό,τι αφορά τη χαλάωα στις γάμπες είναι πλέον ξεπερασμένη. Θα ασχοληθεί με καινούργιες μεθόδους να γυαλίζουν που γυαλίζει πιο όμορφα το δέρμα. Και το τσιφτετέλι θα πρέπει να το χορεύει πιο αισθησιακά, έτσι για να καθόμαστε να τον αγναντεύουμε. τίποτα άλλο. Να σε καλά.

Καλό βράδυ να έχεις και να, καλό βράδυ να έχετε όλοι εσείς που μας παρακολουθήσατε. Το ραντεβού μας αύριο με τους αγώνες του Παναθηναϊκού, του Όφη και του ΠΑΟΚ για τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είναι μια προσφορά της Ιντερβέτεν. Και ο ΠΑΟΚ θα είναι σε περιγραφή Στέλιου Στεριάδη, η ΑΕΚ σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου και ο Όφη θα είναι σε περιγραφή η περιγραφή θα είναι από τον Μανώλη Δασκαλάκη. Το Παναθηναϊκό θα τον μεταδώσει ο κύριος Γιώργος Ιωάννου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, εύχομαι να περνάτε όσο πιο καλά γίνεται στη ζωή σας και να ρουφάτε την καλοσύνη αυτή που εκπέμπουν οι καλοί άνθρωποι. Καλό βράδυ.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κι απ' τον εαυτό μου και όλο με κατηγορώ, γιατί γυρεύω να με άλλο και πως έχω κολλήσει εδώ, γιατί με θάλασσες κι αγέρες συγκρίνω και επιθυμώ.
1: Έχω μια σκέψη τώρα μέρες,
2: μια σκέψη τώρα μήνες.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
5: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
4: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
5: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
5: Όνομα, εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
6: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Ράδιο Ρουμέλι Νιούς, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Καλημέρα, Ρούμελι News. Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
1: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22310-45-497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι, ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι News. Ακούτε Ράδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.